0: είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the middle.

0: σύστηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.
3: Για την επόμενη ώρα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Κρήτη FM. Δες την Αθήνα, ζάβαλε καλιά χωνά τις πάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένους. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: FM 87,5. Στηρίζουμε τον πολιτισμό του τόπου μας, αγαπάμε τα ήθη και τα ηθημά μας και είμαστε γλωστάριδες σε κάθε τι που βοηθάει και θυμίζει τη λεβεντογένα Κρήτη.
1: Ακλουθάτε!

0: Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Θέλετε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έλα.
2: Ναι.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Ξεκινάει ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι.
1: Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι.

0: Πόρτες.
1: Ρολά.
0: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
1: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
0: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
1: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
2: Ιναλουμίν.
1: Ιναλουμίν.
3: Κρητικά προϊόντα Καπρίζ. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
4: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
5: 6974-760-708.
4: Καπρίζ. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
6: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
3: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
8: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.

0: Σάββατο 20 Ιουνίου, γιορτή κριτικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό,

0: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
2: Κομμάτι της παράδοσης.

0: μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Kiss Kiss, φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778. Και στο aretusa.gr.
4: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
9: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κυπο...

0: Greedy FM. Ραδιόφωνο μόνο για μερακλείδες.
1: Ακουφάτε.
2: Παραδοσιακά συρτά.

0: Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
1: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
2: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
3: 6974 760 708.
2: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δίκης.

0: μας παραγωγής.
1: Ίδια το στέκι του καπρί βρίσες από κορών. Έχει πλατάνους και νερά ολοχρονής του χρόνου.
2: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε

0: Kennedy 156 Περιστέρι. Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
2: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
2: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
2: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
2: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
2: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
5: Είναι αλουμίν. Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
0: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
7: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, ξέροντα σύλλογατε.
6: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
8: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Είναι 7. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρο Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
7: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
8: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
8: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
8: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
9: Τυφώνω 88 Περιστέρι, 210-5713-200.
8: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
9: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
12: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
11: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
12: Σπήλιο μου το λένε.
11: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
12: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
11: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
13: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.

0: 3FM.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
2: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
3: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
2: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
3: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
2: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
3: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
2: Element System, τύπου Dexion και Spider.
3: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
2: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
3: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου,

0: Λέω, εγώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα.
1: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
0: Καλά, καλά.
1: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
2: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλο Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
3: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesé.gr.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
7: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντας ήλιογάτες.
6: Σάββατο 20 Ιουνίου, γιορτή κρητικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
8: Κομμάτι της παράδοσης.

Marko Pesti Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτικών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
3: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6450 2778 και στο aretusa.gr.
4: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
6: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
7: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
8: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
9: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
8: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
9: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
8: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πώληση λιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
9: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
8: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
9: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
10: Ο Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
11: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
12: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
13: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
14: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
15: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

0: Δόξα σοι ο Θεός, έπαε μας τον και σήμερα να πούμε μαζί την πρώτη καλημέρα για να πάει καλά η μέρα. Κάθε πρωί λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα και ως με θωρείς και σε θωρώ, πάει καλά η μέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο Crete FM στους 87.5 για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Στην Κρήτη μας στο Ράδιο Φάρος και στο Ράδιο Μεγαλόνισος. Στις Κυκλάδες στο Ράδιο Αποσπερίτη. Στη Γερμανία στα κανάλια της Deutsche Telekom. Και στην Αυστραλία στο Ράδιο Γέφυρα. Εδώ λοιπόν μετά από ένα τριήμερο που δεν έκαναμε παρέα, ένα Σαββατοκύριακο που ήταν γεμάτο από εκδηλώσεις και από καλοπέραση και ο καιρός καλά πήγαινε παρά το γεγονός ότι μας έλεγανε οι μετεωρολόγοι ότι θα χαλάσει, στην Αθήνα τουλάχιστον ήταν μια χαρά. Έκαμπρε που και μπόρα ίσα ίσα για να ξεπλύνει τα πεζοδρόμια. Εμείς όμως εδώ είχαμε τη χαρά να έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, βέβαια δεν μπορέσαμε να πάμε σε όλες. Να πούμε ότι Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββάτο εκεί στα γήπεδα του Γρηγορίου στην Πετρούπολη έγινε το Έλα να δεις με τις τρεις βραδιές για τον Κλείδωνα που οργάνωσε ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης. Επίσης έμαθα ότι την Παρασκευή προχθές στις 8.30 το βράδυ εκεί στην Νέα Πεντέλη στο στέκι του Φετάνη είχαμε τη Χόχλιδο βραδιά που έγινε και εκεί ένας μικρός πανικός, ενώ ήταν σε μεγάλα κέφια ο Γιάννης ο Μακρυδάκης και ο Σταύρος ο Σουλακιώτης που έκαμαν τους καλεσμένους γρήγορα γρήγορα να χωνέψουν τσιχοκλιούς γιατί εχοροπηδούσαν στην πίστα. Επίσης το Σαββάτο είχαμε στο Ελληνικό εκεί στην πλατεία Σουρμένων την εκδήλωση για τη μάχη της Κρήτης, μια μεγαλοπρεπέστατη εκδήλωση σεμνά και ταπεινά για τη μάχη της Κρήτης. Δημήτρη Σταματάκη, πάντα να σε καλά να οργανώνεις τέτοιες εκδηλώσεις με το Σύλλογο Κρητών Ελληνικού. Είχαμε επίσης εκεί στην Τρίτη Μαρίνα στη Γλυφάδα, είχαμε το Γλέντι από την Ένωση Κρητών Γλυφάδας με τον Νίκο τον Καρκάνη. Κόσμος πολύς και εκλεκτός, πέρασε υπέροχα. Και μια σεμνή τελετή εκεί από το Σύλλογο των Κρουσανιωτών της Αθήνας που τίμησε την προστάτηδά του την Αγία Ειρήνη στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου επί της Αγίου Κωνσταντίνου, της Οδού Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνια και μετά οι καλεσμένοι πήγαν για κέρασμα στην Οδό Γερανίου 38 στον έκτο όροφο που είναι τα γραφεία του Συλλόγου. Γιάννη Κρουσανιωτάκη, πρόεδρε, πάντα επιτυχίες. Εμείς βρεθήκαμε χθες Κυριακή σε 1.30 το μεσημέρι στο Κρητικό Κέντρο Ομαλός σε μια εκδήλωση που θα τη θυμόμαστε για πολύ καιρό. Εκεί ήταν ο Διονύσης ο Κορνιλάκης και οι μαθητές του που κλέψανε την παράσταση αλλά και ο ένας και μοναδικός Μιχάλης Σταυρουλάκης που στη συνέχεια ανέλαβε να αποτελειώσει κυριολεκτικά τον κόσμο σε εισαγωγικά αφού και ο Μιχάλης χθες με το συγκρότημά του έδωσε ρεσιτάλ και η πίστα του Ζορμπά πήρε του Ομαλού πήρε φωτιά. Ο Διονύσης ο Κορνιλάκης ήταν ο δημιουργός αυτής της εκδήλωσης που πραγματικά κυριολεκτικά έκλεψε την παράσταση, τραγούδησε όλα τα τραγούδια που έπαιξαν οι μαθητές του. Ναι, ο Διονύσης, μάλιστα. Πάντα τέτοια δάσκαλε, να σε καλά, γιατί το έχεις με το δασκαλιλίκιε, είναι στον άνθρωπο αυτό, είναι έμφυτο Διονύση. Πρέπει να το έχει, να μπορεί να μεταδώσει αυτά που ξέρει στους μαθητές του. Και εσύ το έχεις στον υπερθετικό βαθμό. Γι' αυτό έχεις και αυτά τα αποτελέσματα. Πάντα τέτοια Διονύση μου, πάντα τέτοια, πάντα χαρές και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση πως πολλοί από τους μαθητές και τις μαθήτριές σου, από τους σπουδαστές και τις σπουδάστριές σου, από τους φοιτητές και τις φοιτήτριές σου δεν είναι κριτικοί. είναι από την άλλη Ελλάδα, αλλά αγαπούν τη λύρα, αγαπούν την κριτική μουσική, αγαπούν το Διονύση τον Κορνιλάκη, και βέβαια όλα αυτά όταν υπάρχει αγάπη φαίνονται τα αποτελέσματα και φανήκανε απλόχερα χθες το μεσημέρι στο κριτικό κέντρο Ομαλός. Ακόμα και η Πιλωτίνα που είναι δύσκολη στις μουσικές ενθουσιάστηκε, όλη την ώρα έπαιζανε παλαμάκια. Ναι Διονύση, ναι, ναι, ναι, ναι, η Ευαγγελία, Ηλία Καπετανάκη. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά εξεχάσαμε να πούμε την καλημέρα μας στη Δήμητρα, στη δική μας Δήμητρα, που και σήμερα είναι εδώ, ρυθμίζει τους ήχους και απαντά στο 210-51-22-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο, που δεν έχει σταματήσει να χτυπά από την ώρα που μπήκαμε στο στούντιο του σταθμού μας. Εδώ λοιπόν, εδώ είναι η Δήμητρα, εδώ είναι και ο μικρός Γιαννάκης. Καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Καλά είσαι?
1: Ναι.
0: Μπράβο, χαίρομαι, γιατί τώρα δεν έχετε σχολείο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δεν έχετε σχολείο λοιπόν, και περιμένουμε και το Μάριο να έρθει, το Μάριο του Γιώργου, για να κάνετε μαζί την εκπομπή σήμερα. Θέλεις να κάνετε εκπομπή?
1: Ναι.
0: Σου αρέσει να κάνεις εκπομπή?
1: Ναι.
0: Δηλαδή το έχεις με την παρουσίαση, ρε παιδί μου, το έχεις από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Πες μου και ένα όχι. Πες με ένα όχι. Δεν το έχεις το όχι στο ρεπερτόριό σου? Δεν το έχεις, όλο λες ναι. Όλα τα καλά παιδιά Γιάννη λένε ναι. Και μπράβο, εσύ είσαι καλό παιδί. Περιμένουμε και το Μάριο για να συνεχίσετε την εκπομπή. Εμείς τώρα τι να κάνουμε? Βλέπω και είναι 8 και 19. Να πούμε, εδώ πάει λέει και η Ελένη. Ποια Ελένη μρε? Μάλιστα, να πούμε μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε ο ιερέας του Αγίου Μάμα, του Αγίου Μάμαντος, του χωριού μου στην Κρήτη, στο Μιλοπόταμο, ο παπά Νικόλας. Ο παπά Νικόλας, ένας σεβάσμιος ιερέας που τον αγαπούσε όχι μόνο όλο το, εκεί, το πίμνιό του, αλλά και όλο το Μιλοπόταμο, όλο το Ρέθυμνο, όλη η Κρήτη, γιατί πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος της προσφοράς, ένας άνθρωπος του Θεού. Τι να πω, τι να πω. Θυμήθηκα και το θυμάμαι πάντα ότι τέτοιο καιρό, 13 Ιούνιου του 2003, έφυγε για το μεγάλο ταξίδι χωρίς επιστροφή και ο πατέρας μου, και το θυμάμαι κάθε χρόνο, ήταν Παρασκευή και 13 Ιούνιου του 2003, πριν από 23 χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Κακουράκης μας εθυμίζει τη γλιστρίδα και λέει: την καλημέρα μου, χαρούμενη και ευλογημένη εβδομάδα, και μια και είναι η εποχή της γλιστρίδας, μια μαντινάδα. Τρώει γλιστρίδα λέει το πρωί, τη γλώσσα δυναμώνει, κάνει καμπάνα τη φωνή σαν το πουλί τα ειδώνει. Και μια μαντινάδα για τη φουσκωμένη εφορία που μου ήρθε. Βάσανο είναι λέει στη ζωή, όντε μπλερώνεις φόρους, να ανακατώνεσαι γιατρούς, παπάδες, δικηγόρους. Να σε καλά Δημήτρη μου, μακριά από γιατρούς, παπάδες και δικηγόρους. Να σε καλά και αύριο με το καλό, όπως λες και εσύ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε πολλά μηνύματα, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Τη Δήμητρα και, ακούω και λέει, μ' ακούτε, έτσι το λέγει αυτός ο ηθοποιός, πως το λέει, ο Σεφερλής, που έλεγε μ' ακούτε, δεν μ' ακούτε. Ποιος είναι Δήμητρα και δεν σ' ακούει? Δεν είναι. Κάνει διακοπές. Οπότε, από τώρα διακοπές, ρε παιδί μου, νωρίς είναι. Αλλά θα μου πεις, Ιούνις είναι, ξεκινήσανε οι διακοπές. Α, το τηλέφωνο κάνει διακοπές. Τώρα το κατάλαβα Γιάννη, το τηλέφωνο λέει έκανε διακοπές. Εσύ, ναι. θα πας διακοπές εσύ?
1: Ναι, θα πάω στην Τυρό.
0: Πού στην Τυρό? Μπράβο ρε Γιάννη, έτσι να περάσεις όμορφα, να κάνεις και τα μπάνια σου, όλα θα πάνε καλά. Εμείς τώρα πάμε να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα για να μπούμε σιγά σιγά στο κυρίως πρόγραμμα της εκπομπής μας, που και σήμερα είναι πλούσιο. Βέβαια η είδηση που κυριαρχεί όχι μόνο εδώ στην Αθήνα, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, αλλά σε όλο τον κόσμο, είναι ο τερματισμός του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Δεν είπα Ισραήλ, γιατί αυτός ο παράουρος ο Νετανιάχου μπορεί να παίζει και που και μπαλωτέ. Ναι, αυτός έχει γεννηθεί, δεν ξέρω, σε μπαρουτοαποθήκη. Σε μπαρουτοαποθήκη είναι μπαρουτοαποθήκενο γεννημένος. Καλά το είπα. Ε, το ξαναπώ. Λοιπόν, όχι δεν το ξαναλέω γιατί πάλι λάθος θα το πω. Πάμε, προαπαιτούμενα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 15 του Ιούνιου του 2026. Εκλείσανε τα σχολιά από την Παρασκευή. Έχουν κλείσει. Γι' αυτό είναι ο Γιάννης εδώ. Είμαστε στην 25η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει 166 μέρες και απομένουν ακόμη 129 για να φύγει το 2026. Ο ήλιος ευγήκε, ναι. 6 λεπτά μετά τις... όχι. Ναι, για να δούμε. Ναι, 6 λεπτά. 2 λεπτά μετά τις 6 το πρωί. Είδες, πήγα να πω 6 λεπτά μετά τις 2 το πρωί. 2 λεπτά μετά τις 6 το πρωί. Και θα μας αποχαιρετήσει 49 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ. Έχουμε νέα σελήνη, φίλες και φίλοι, αλλά μένα η σελήνη μου λέει, εμένα το φεγγάρι μου πανσέλινο δεν έχει. Μα το έχω σαν τα μάτια μου, λιάζει, χιονίζει, βρέχει. Ο δαχτύλιος, το δαχτύλιο της Αθήνας, κυκλοφορούνε τα αυτοκίνητα που έχουν βεζίνη και μονό αριθμό και η θερμοκρασία αυτή την ώρα. Στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο είναι 23 βαθμοί Κελσίου. 22 έχουμε στον Άγιο Νικόλαο και στο Εύανδρο Κυπαρίσι του Γιώργου του Βιτόρου. 21 έχουμε στην Παλιόχωρα του Μανώλη του Χάλα Κατεβάκη. 21 έχουμε και στα Κύρια Κοσέλια του Μιχάλη του Κουράκη. 21 και στο Σπήλι της Αρετής Νεονάκη. 17 στο Αβρακόντε του φίλου μου του Διαμαντή του Φουκαράκη. 16 έχουμε στον Αχεντριά του Νικήτα του Φιλιππάκη που είχε τσιγάμους τσικόρης του και γι' αυτό εκατέβηκε στην Κρήτη. Θα μας ξανάρθει εδώ με τα τυριά του. Στο Θραψανό του Νίκου του Κωστάκη έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου. Στους Άγιους 10 του Κουρσάρου του Ηλία του Φανουράκη έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου. Στη χώρα των Σφακίων 22. Στα Ζωνιανά 19. Στην Ιερά Πέτρα 22. Στον Ηρωικό Άγιο Μάμα 20. Στις Κορφές Μαρεβιζίου 22. Στην Κάντανο 21. Στη Στία 22. Και στη Σαντορίνη 22. Στο Μόναχο 13. Και στο Σίδνεϊ 19 βαθμούς Κελσίου. Και τα ρολόγια δείχνουν 3:25 το απόγευμα. Πάμε και στο εορτολόγιο Ιερονίμου Οσίου, Αμός Προφήτηδος Αχαϊκού και Στεφανά εις Αποστόλων. Μάλιστα, σήμερα γιορτάζει, λέει, ο Αυγουστίνος η Αυγουστίνα, ο Ιερώνυμος η Ιερωνυμία, η Μόνικα, ο Όπτιμος και η Ορτιμία. Μάλιστα, χρόνια πολλά.
2: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Λοιπόν, πέρασε ο χρόνος. Μάνο Μπηγιάκη, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Και πάμε στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο την απαγωγή? Πώς λέμε την απαγωγή στην κριτική διάλεκτο? Από το γράμμα κάπα ξεκινά. Δεν έχω άλλο χρόνο. Τη Δευτέρα, την Παρασκευή είχαμε ρωτήσει πώς λέμε σου αξίζει και λέμε βγαίνει σου. Πάμε σε τραγούδι. Νίκος Γωνιανάκης, Μόνο το στέμα της ομορφιάς.

0: Ζήτης, όπως πάντα.
1: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
2: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων.
3: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή Βίτσο Γαμπρός και είναι ένα γκαμάρι.
1: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
2: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
4: Μητάτο, μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
5: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκη, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
7: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
6: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά.

0: εκπτώσεις και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
0: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
0: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
2: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
3: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
2: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
3: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
2: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
3: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
2: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
3: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
1: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
4: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
1: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
5: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
3: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
5: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!

0: Έχει η καρδιά μου παγωνιά και είναι πολλοί οι λόγοι. Κι ας βλέπουν έθριο καιρό οι μετεωρολόγοι. Δελτίο καιρού από τον μετεωρολόγο Νίκο Καραταράκη.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες και φίλοι στο μετεωρολόγο μας, τον Νίκο τον Καραταράκη, να μας πει τα του καιρού της εβδομάδας, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα. Αυτή την ώρα, Νίκο μου, καλημέρα σου και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα Γιούρο, καλή εβδομάδα.
1: Τι θα μας πεις για τον καιρό, για τον καλό μας τον καιρό, φαντάζομαι.
2: Ναι. Κοίταξε να δεις, έχουμε απ' όλα για την εποχή που λένε. Δηλαδή, έχουμε και ζέστη σήμερα και αύριο, να πιάσουμε και τους 34 βαθμούς.
1: Ναι.
2: Και μετά έχουμε κάποιες βροχές από Τετάρτη, Πέμπτη και βοριάδες βέβαια στο Αιγαίο που θα φτάσουν ίσως τα 6 με 7.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, για να τα πούμε αναλυτικά όμως,
1: ναι,
2: έτσι.
1: Ναι.
2: Να μας ακούσουν οι φίλοι μας. Λοιπόν, σήμερα στο Λεκανοπέδιο γενικά έθριο με ηλιοφάνεια, μεταβλητή άνεμη 2 με 3 μοφόρ πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι νότιων διευθύνσεων 3 με 4, είναι αυτή η θαλάσσια άβρα που λέμε,
1: ναι,
2: εδώ στο Σαρονικό. Η μέγιστη θερμοκρασία, Γιώργο, 32 με 33 βαθμούς σήμερα. Στην Κρήτη γενικά έθριο με ηλιοφάνεια, άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Πιο κάτω βέβαια η θερμοκρασία εκεί, 29 με 30 η μέγιστη. Για αύριο Τρίτη, αραιή συννεφιά κατά περιόδους, πιο πυκνή μεσημέρι και απόγευμα αύριο στην Αττική. Νοτιοδυτική άνεμη 3 με 4 μποφόρ. Τσιμπάει λίγο η θερμοκρασία, όπως είπαμε και στην αρχή, γύρω στους 34 βαθμούς. Βέβαια θα είναι λίγο πιο χαμηλά στις νότιες περιοχές,
1: ναι,
2: του Λεκανοπεδίου. Στην Κρήτη γενικά έθριος με ο καιρός με ηλιοφάνεια, παραμένουν οι άνεμοι δυτική, βορειοδυτική 3 με 5, δεν μεταβάλλεται η θερμοκρασία. Πάμε στη Τετάρτη. Αρχικά θα έχουμε στην Αττική γενικά έθριο με ηλιοφάνεια, μεσημέρι και απόγευμα τοπική συννεφιά και αναμένεται να έχουμε κάποιες βροχές, κυρίως κεντρικές και βόρειες περιοχές του Λεκανοπεδίου, όχι τόσο στα νότια. Έχουμε μια πρόσκαιρη, μια μικρή μάλλον πτώση της θερμοκρασίας σε 1 με 2 βαθμούς. Στην Κρήτη ηλιοφάνεια, η άνεμη βορειοδυτική για όσους ταξιδεύουν 4 με 5, ίσως κατά τόπους να πιάσει και το 6 την Τετάρτη. Γύρω στους 28 βαθμούς η θερμοκρασία στα βόρεια, 1 με 2 βαθμούς πιο πάνω θα είναι στη νότια Κρήτη. Πάμε την Πέμπτη. Όπου στο Λεκανοπέδιο θα έχουμε ηλιοφάνεια στην αρχή, μεσημέρι και απόγευμα, τοπική συννεφιά με βροχές ή λίγες μπόρες, κυρίως στις βόρειες περιοχές. Οι άνεμοι είναι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5. Έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, η μέγιστη γύρω στους 30 με 31 είναι εκεί τα κανονικά, γιατί βέβαια το 34 είναι 2 με 3 βαθμούς πάνω από τα κανονικά. Στην Κρήτη γενικά έθριος, βοριάδες, 6 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο για όσους ταξιδέψουν, μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στις βόρειες περιοχές. Την Παρασκευή δεν μεταβάλλονται τα πράγματα, δεν έχουμε βροχές βεβαίως. Την Παρασκευή η θερμοκρασία παραμένει έτσι στα επίπεδα της Πέμπτης και οι βοριάδες που είναι ενισχυμένοι στο Αιγαίο συνεχίζουν να πνέουν.
1: Και μια κουβέντα για το Σαββατοκύριακο, γιατί κάνει ο Στέλιος ο Μπουρδάκης εκεί στο Ήλιον τον κλείδωνα και φοβάται.
2: Βέβαια,
1: μου λέει
2: ο φίλος μας ο Στέλιος,
1: ναι,
2: βέβαια.
1: Τι βλέπεις Σαββατοκύριακο?
2: Γιώργο μου, δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι σημαντικά.
1: Δεν θα έχουμε βροχές.
2: Παραμένουν οι βοριάδες, δεν φαίνεται βροχή και βέβαια δεν φαίνεται και ζέστη.
1: Ναι.
2: Βέβαια, εγώ είδα λίγο τα προγνωστικά για το Σαββατοκύριακο. Ξέρεις, η εικόνα για τη Δυτική Ευρώπη είναι διαφορετική.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, φαίνεται να ξεμητίζει, που λέμε, να το πούμε λαϊκά, μια θερμή γλώσσα εκεί από το Μαρόκο, η οποία ανεβαίνει, ανεβαίνει, κινείται απειλητικά προς την Ιβηρική, Χερσόνησο και τη Γαλλία.
1: Ναι.
2: Με μικρότερη βέβαια ένταση στην υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη, ξέρεις, Γερμανία εκεί, Βέλγιο κλπ. Και στην κεντρική Ευρώπη, δηλαδή σημαίνει ότι ανεβαίνουν πάλι οι θερμοκρασίες
1: επικίνδυνα
2: στην κεντρική Ευρώπη και στην νότιο-δυτική.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
2: Να μην επηρεάζει αυτό το κύμα την περιοχή μας.
1: Μπράβο, έτσι, μπράβο.
2: Είναι σημαντικό αυτό.
1: Μπράβο, έτσι. Λοιπόν, Νίκο μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σας.
0: Και τώρα, μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
3: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 υποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου στις ελεουργικές επιχειρήσεις Ήλιος και στα ηλεκτρικά Μωτάκης στην Καποδιστρίου 100. Πέγγι μου, δεν σε ξεχνώ. Μετά θα σου βάλω και τραγούδι, γιατί τώρα βλέπεις έχει πέσει πολλή δουλειά. Έχουμε πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, θα σου κάνει παρέα η Λία μέχρι να σου βάλω το τραγούδι. Πάμε στη Νέα Κρήτη. Στα όρια τους οι ογκολογικές μονάδες της Κρήτης, Γολγοθάς για καρκινοπαθείς. Χωρίς λειτουργική ογκολογική κλινική το Ρέθυμνο, εδώ και 1,5 χρόνο. Ασθενείς σε διαρκή μετακίνηση και αναμονή λόγω περιορισμένων θέσεων θεραπείας, πληρότητες άνω του 100% και υποστελέχωση κάνουν αναγκαία την ενίσχυση των ογκολογικών δομών στο νησί. Τι άλλο θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι, για αυτή την πολύπαθη υγεία. Ακούμε όμως τον υπουργό μας κάθε μέρα και λέει ότι η υγεία είναι στα καλύτερά της. Ναι. Αυτό λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Και από ό,τι βλέπετε εδώ, από τα πρωτοσέλιδα όχι μόνο των κριτικών όλων των εφημερίδων, η υγεία είναι στην εντατική. Θέλω να ξέρω πού ζει αυτός ο άνθρωπος. Πού ζει στο φεγγάρι, ε? Το φεγγάρι κάνει βόλτα λέει της αγάπης μου, πώς το λέει. Λοιπόν, πάμε στα Χανιώτικα Νέα. Άνω κάτω με το κτηματολόγιο στα Χανιά. Δασικές έξες στις 10 διοκτησίες. Μαζικές καταγγελίες στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης. Αυτό το κτηματολόγιο, ρε παιδιά. Να μην κάνουμε κάτι στην Ελλάδα που να γίνει τελικά όμορφα, ωραία, κανονικά. Όλα τα ξεκινούμε και γίνεται μπάχαλο στην πορεία. Ε? Μόνο οι πολεοδομίες δουλεύουν σωστά. Ε? Πολεοδομίες. Εκεί όλα δουλεύουν γάντι. Πας πόσα θες, 1,000, 2,000, 5,000, 10 πάρτα. Έγινε η δουλειά. Bye bye. Πάμε στην Ανατολή. Πτώση 20% στους τζίρους και στραγγαλισμός της αγοράς. Βλέπουν επαγγελματίες στον Άγιο Νικόλαο την τρέχουσα σεζόν. Γιατί ρε παιδιά μεταφέρετε τέτοια κακά μηνύματα ότι θα υπάρχει πτώση του τζίρου, ότι δεν θα πάει καλά ο τουρισμός. Θα βουλιάξει η Κρήτη και ο φέτος. Εδώ που σταμάτησε εννοώ, πώς τον λένε και τον παράγουρο, ο Τραμπ, τον πόλεμο, ε? Πω πω πω πω. Είπαμε, το νησί μας και όλη η Ελλάδα θα βουλιάξει από τον υπερτουρισμό, ε? Καλά το είπα. Λοιπόν, για να δούμε τι λένε και οι μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Πάμε στα Νέα. Ιδιοκτήτες ακινήτων. Ένας ο έμφυα από τους Δήμους. Μάλιστα. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Πάμε πιο πάνω. ΕΛΤΑ. Ελληνικά ταχυδρομεία. Τι αποκαλύπτει εσωτερικό έγγραφο. Εθελοντές υπάλληλοι θα μοιράζουν δέματα. Μάλιστα. Πότε σωθήκαμε. Αφού θα είναι εθελοντές υπάλληλοι να μοιράζουν δέματα. Τι άλλο θέλουμε. Όλα θα πάνε μια χαρά, ε? Θα πηγαίνει ο εθελοντής να παίρνει το δέμα, να σου το φέρνει. Λοιπόν, για να δούμε τώρα αν ανοίξει η επόμενη εφημερίδα, που είναι η απογευματινή. Ναι, μια κουβέντα είναι, αλλά θα τα καταφέρουμε, γιατί το καλό το παλικάρι λέει ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Πάμε λοιπόν στην απογευματινή. Ναρκωτικά, κλοπές, ληστείες και απάτες σε ημερήσια διάταξη. Ο χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα. Εγώ θα έλεγα και όχι μόνο στην Αθήνα. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Λέει το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Επιτελικό τσίρκο. Τι λέει ρε, μια μεσονύκτια τροπολογία, τρία διαδοχικά φεκ, δύο διορθωτικές κινήσεις και ένας αγώνας δρόμου για να αδειάσει θέση για τον Τάσο Χατζηβασιλείου και να βολευτεί εκ νέου η εκλεκτή του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου. Γιάντα, δεν είχε πτυχία σαν το Λαζαρίδη. Τα είχε πάρει και αυτή, τα είχε αγοράσει από το περίπτερο. Ε? Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Αναλυτικοί πίνακες με τα τελικά ποσά για όλα τα ταμεία. Α, σήμερα έχουμε αναδρομικά στον ελεύθερο τύπο. Αύριο ή μεθαύριο φαντάζομαι θα έχουμε προσλήψεις. Πάμε στο μανιφέστο. Συνέντευξη ποταμός της Ευγενίας Στράτου και του Θανάση Λιγερίδη. Θέλουμε να ακούσουμε την καταδικαστική απόφαση για τους 5 παράγοντες της ομάδας του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Πάμε στην Εσπρέσο που λέει ο γάμος της χρονιάς. Και ποιον έχει εδώ για γάμο της χρονιάς? Ποιος είναι η νύφη και ο γαμπρός? Τι φλανάχη πεδράκι ο πεδερός? Δεν τις γνωρίζω. Ο διευθύνων σύμβουλος λέει του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και η Λαμπερή δικηγόρος υποδέχθηκαν τους 800 καλεσμένους τους σε ένα σκηνικό βγαρμένο από χολιγουντιανή ταινία. Α, είναι ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και η εκλεκτή του. Εγώ λέω ότι γάμος της χρονιάς ήταν, λέει, 800 καλεσμένοι. Ο Μούγερης είχε 2.500. Ποιος ήταν ο γάμος της χρονιάς? Του αυτινού του ιατρικού κέντρου ή του Μανώλη του Πασπαράκη του Μούγερη? Του Μούγερη, 100%. Και μετά είναι ο Κωστής του Ταγματάρχη. Καταπληκτικός γάμος. Έτσι σε θέλω. Πάμε στην κόντρα. Κίνδυνος για διαταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως στο Belfast. Ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες. Ανίκανη η κυβέρνηση να διαχειριστεί τη δραματική αύξηση των ροών. Μάλιστα. Να που η κόντρα ασχολείται στο πρωτοσέλιδό της με την Κρήτη μας και τους μετανάστες. Πάμε στην Εστία, στο μεγαλύτερο φιάσκο της ιστορίας, τον ΗΠΑ, εξελίσσεται ο πόλεμος στο Ιράν. Οι στόχοι δεν επιτεύχθησαν, η συμφωνία Ομπάμα το 2015. Είπαμε, ο πόλεμος τελείωσε. Την Παρασκευή υπογράφονται τα πρωτόκολλα. Πάμε στην Political. Με δύο όπλα μπαίνει η Νέα Δημοκρατία στην προεκλογική μάχη. Ποια στελέχη θα λάβουν φύλο πορείας για να οργώσουν όλη τη χώρα? Και μήνυμα μηδενικής ανοχής από τον Πρωθυπουργό. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι. Μάλιστα, όλους θα τους αγγίξουμε δηλαδή, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι. Μάλιστα. Δημιουργούμε τα σκάνδαλα και μετά τα κατατροπώνουμε. Έτσι αναχαρείτε τα μάτια σας. Πάμε στη δημοκρατία. Πώς η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεκτη την αγορά ακινήτων? Κερδοσκοπία με το σπίτι μου. Αυξήσει 10-15% στα ακίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. Η εκτόξευση τιμών οδήγησε και τα δυο σε αποτυχία. Μάλιστα. Και έχουμε μια ακόμη εφημερίδα, την κουτσομπολίστικη τη Star, που λέει ρηχτό νηφικό και φήμες εγκυμοσύνης όσα έγιναν στο γάμο της Δανάης Μπάρκα. Το ξεφάντωμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και τα δάκρυα της Βίκης. Γιατί δεν την πήγε ο πατέρας της και η ευχή της γιαγιάς Τούλας? Λοιπόν, πάλι για το γάμο της Μπάρκας λένε και του αυτινού με το ιατρικό κέντρο? Όχι. Άλλο είναι, μπρέσεις. Πολλοί γάμοι γίνονται, αλλά είπαμε, ο γάμος της χρονιάς ήταν ο γάμος του Μούγερη στο Σικουρίτες, στο Ηράκλειο. Και μετά ήταν ο γάμος του Κωστή του Ταγματάρχη στο Σπυριδάκι, εκεί στην Ξαστεριά, στην Επισκοπή. Αυτή ήταν γάμοι. Όλα τα άλλα είναι έτσι, για να παντρευόμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Πέγγι μας, στην αγαπημένη Πέγγι και στις άλλες 6 κοπέλες που είναι εκεί. Δεν βάνουμε την 7η, την Πιλωτίνα, γιατί θέλει ξεχωριστό τραγούδι αυτή. Εμείς αφιερώνουμε του Μιχάλη του Σταυρουλάκη και της Βούλας Στρατάκη. Για σένα έχω γεννηθεί, Πέγγι.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή
5: Κλίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
6: Κλίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων.
7: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή Βίτσο Γαμπρός και είναι ένα γκαμάρι.
5: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
6: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.

0: πηγή ζωής από το φως το Έλια σημαίνει και όσοι μας επισκεφθούν θα βγουν κερδισμένοι και αχ η Θεέ μου χτύμα Έλια στην παιανία του Θανάση του Σύφο Μιχελάκη. Όποιος κάνει εκδήλωση και δεν πάει στο χτύμα Αέλια θα το μετανιώσει, γιατί εκεί όσοι πάνε περνούνε υπέροχα. Θέμα Αέλια θα πει γεύσης φιλοξενίας που μας εκκληρονόμησε ο Ξένιος ο Δίας. Και πάμε μετά το μέγα χορηγό της εκπομπής μας να πούμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στους αποδέλυπους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας.
1: Κοσμοντάτα, 7 καταστήματα κάνουν σασμό στην Αττική.
0: Ποιότητα και εγγύηση τιμές κόντρα στην κρίση. Κοσμοντάτα πάντοτε για όλα έχει λύση.
1: Μάνος Μπηγιάκη, ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι.
0: Έλα, έλα να σου γλυκάνω με τα πικραμένα χείλια. Να φας γαλακτομπούρεκο, να γλύφεις Γιαννάκη τα δαχτύλια.
1: Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων, η δική μας τράπεζα.
0: Είναι συνεταιριστική και επενδύσεις κάνει. Στην τράπεζα το κριτικό, στα χρήματα του βάνει.
1: Οπτικά μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
0: Και αν θες επώνυμα γυαλιά και σε τιμές με τρέλα, στην Αγία Παρασκευή του Μακρυπόδη, έλα.
1: Παπαδάκης Rent a Car, τηλέφωνο επικοινωνίας 698-28-32-420. Στο Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα.
0: Με ένα σου τηλεφώνημα στο Ότο Παπαδάκης, ένα καλό αυτοκίνητο αμέσως θα νοικιάσεις.
1: Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραβάκη στην Παιανία.
0: Από τα μυριοκέφαλα φουριάρικο αρνάκι. Στην Παιανία θα το βρεις εις του Φουντοραδάκη.
1: Παλέτα Deals. Στο Περιστέρι και στον Κολονό χιλιάδες προτάσεις για τον οικοκυριό σου.
0: Παλέτα Deals στο μαγαζί τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κολονό, μα και στο Περιστέρι.
1: Κουλουράδες γνήσιο κουλούρ Θεσσαλονίκης από το 1956.
0: Κουλούρι πεντανόστιμο θα βρεις τις κουλουράδες και θα το πάρεις γλίγορα, δίχως πολλούς παράδες.
1: Προφρός, εξοπλισμοί καταστημάτων, Παναγιώτης Λούκος.
0: Σε εμάς θα βρεις εξοπλισμό για το καταστημά σου σε οικονομικές τιμές να κάνεις τη δουλειά σου.
1: Πιάτζι ο Παπαλεξανδράκης, Θιβών 88 στο Περιστέρι.
0: Κι αν θέλεις το καλύτερο σέρβις στο μηχανάκι, στο Περιστέρι πήγαινε του Παπαλεξανδράκη.
1: Μιχάλης Φωτεινάκης, μπαταρίες και κινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο. Τηλέφωνο 693-23-23-518.
0: Και μακάρι να αναχρίαστο αν το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε.
1: Κάντια, στρώματα ονείρων και όχι μόνο.
0: Το κουρασμένο σου κορμί θες να ξεκουράσεις, σε ένα στρώμα Κάντια να πας να το πλαγιάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Πάχνες, στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη.
0: Πάχνες το λέντο μαγαζί να το επισκεφτείτε, είναι στην Ηλιούπολη να φάτε και να πιείτε, κάθε Δευτέρα και Τρίτη είναι κλειστό, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 1 το μεσημέρι και Σαββατοκύριακο από τις 6 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 1 το μεσημέρι.
1: Μανώλης Γιαννάκης, τηλέφωνο 210-86-46-515.
0: Εδώ θα ακούσεις συμβουλές για τη διατροφή σου και γλίγορα θα αισθανθείς να αλλάζει η ζωή σου.
1: Καφές Δανδάλιο, νούμερο 1 καφές της Κρήτης.
0: Ξημέρωσε και σήμερα βγήκε ο ήλιος πάλι, την ξεκινώ τη μέρα μου με ένα καφέ Δανδάλι.
1: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα το σκουτέλι στον Περισσό.
0: Στο σταθμό του Περισσού θα βρείτε το σκουτέλι με προϊόντα κριτικά που καθαείς τα θέλει.
1: DK Cars, αγορές πωλήσεις, ανταλλαγές και νοικιάς αυτοκινήτων.
0: Κι αν θέλεις αυτοκίνητο με εγγύηση να λέει, ντε λόγο επικοινώνησε φίλε με το DK. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Πόπη, καλημέρα στο ταλέντο σας που το θαυμάσαμε χθες εκεί στον Ομαλό, στο μουσικό εργαστήρι του Διονύση του Κορνιλάκη.
1: Φάρμα Αντωνάκη, ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα κρεατονοστιμιές.
0: Σύγκλινα και λουκάνικα κοτόπουλα και απάκι, στα σούπερ μάρκετ θα τα βρεις στη Φάρμα Αντωνάκη.
1: Μητά το μεζεδοπολείο στη Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη του Φάνη Ζόταλη.
0: Δικό μας σπεσιαλιτέ η καλοπέρασή σας, θα βρείτε στο Μητά το μας ό,τι ποθεί η ψυχή σας. Τώρα πάμε να ακούσουμε αυτό που λέμε εδώ. Ναι, το Γιώργη το Κουκάκι και να το χαρίσουμε στην πιλωτίνα μας που είναι με τις 7, πώς λένε, με τις 7 μάγισσες, όχι με τις 7 πανέμορφες κοπέλες και απολαμβάνουν τον καφέ τους κάπου σε μια καφετέρια που είναι, δεν λέω, γιατί θα πέσει πολλοί κόσμος, θα γίνει συνωστισμός. Λοιπόν, θα ακούσουμε τον Γιώργη το Κουκάκι, φτώχεια περνώ στον έρωτα τη φτώχεια που περνούνε, τα μαδαρίτικα πουλιά, όντε θα χιονιστούνε.

0: Και τώρα τα άστρα προβλέπουν.
1: Στα άστρα θα πω τον πόνο μου, θα πω δε, το μαρτυρούνε.
0: Κοντά μας κάθε Δευτέρα η διάσημη αστρολόγος μελλοντολόγος Λευκή.
1: Άστρα μη με μαλώνετε, τραγουδώ τη νύχτα.
2: Και πριν πάμε στη Λευκή μας, φίλες και φίλοι, να πω σε όλες και όλους εσάς που πιθανόν θέλετε να έχετε μια τηλεφωνική προσωπική επικοινωνία με τη διάσημη αστρολόγο μελλοντολόγο, μπορείτε να κάνετε το τηλέφωνο σας στο 875-876-8370. Επαναλαμβάνω, 875-876-8370, 0,75 λεπτά κοστίζει το λεπτό. Πάμε τώρα να βάλουμε τη Λευκή μας στην παρέα μας, να μας πει καθένα ξεχωριστά τα ζώδια, τις προβλέψεις για αυτήν την εβδομάδα. Λευκή μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα!
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα!
2: Όλα καλά!
3: Όλα καλά!
2: Χαίρομαι, έτσι σε θέλω σε αυτό το στυλ με μπότες και καπέλο!
3: Έτσι.
2: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον Κρύο.
3: Οι Κρύοι μας επηρεάζονται από τη νέα σελήνη. Είναι η ιδανική στιγμή για να ξεκινήσουν συμφωνίες, να λύσουν παρεξηγήσεις, να ανοίξουν πράγματα στη ζωή τους, να στραφούν στα προσωπικά τους. Θα νιώσουν την ανάγκη να περάσουν χρόνο με τους δικούς τους.
2: Μπράβο, πάμε και στους γκρινιάριδες, τους Σταύρους.
3: Θα νιώσουν σταθερότητα, θα αξιολογήσουν τι είναι πραγματικά σημαντικό για αυτούς.
2: Mm-hmm.
3: Είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκαθαρίσουν εκκρεμότητες που είχαν. Έχουν την επιθυμία να κάνουν αποδράσεις και να είναι κοντά με φίλους και δικούς τους.
2: Μάλιστα. Καλό είναι αυτό και πάμε και στους δίδυμους.
3: Οι δίδυμοι νιώθουν μια σταθερότητα, βλέπουν τι είναι σημαντικό για αυτούς. Ξεκαθαρίζουν εκκρεμότητες που τους προκαλούσαν άγχος τον προηγούμενο καιρό. Έχουν επιθυμία να ακούσουν συμβουλές και να εμπιστευτούν τη διέστησή τους.
2: Οπα, πάμε και στους ευαίσθητους, τους καρκίνους.
3: Είναι ιδανική στιγμή να κάνουν μια νέα αρχή, να θέσουν στόχους, να αλλάξουν την καθημερινότητά τους. Έχουν δυνατή ενέργεια να διεκδικήσουν. Φαίνεται ότι θα προστατευτούν με υλική ασφάλεια αλλά και συναισθηματική.
2: Μάλιστα, πάμε και στα λιοντάρια.
3: Στον καρκίνο μας πάμε.
2: Όπα, πάμε στον καρκίνο, ναι, τον ευαίσθητο.
3: Οι καρκίνοι μας είναι μια περίοδος που χρειάζεται να ακούσουν το σώμα τους, να φορτίσουν τις μπαταρίες τους, να νιώσουν ότι ό,τι τους πίεσε ψυχολογικά φεύγει. Φαίνεται ότι κάποιες συμβουλές πρέπει να τις εκμεταλλευτούν για να συγκροτηθούν εσωτερικά.
2: Μάλιστα, τώρα θα πάμε στα λιοντάρια.
3: Πάμε στα λιοντάρια μας, τα οποία έχουν μια επιθυμία να κοινωνικοποιηθούν, να δικτυωθούν,
2: mm-hmm.
3: να μπουν σε μια ομάδα, να αποστασιοποιηθούν από φασαρίες, να ξεκουραστούν και να κάνουν ένα απολογισμό του τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα και να χαλαρώσουν.
2: Μάλιστα. Θετικός θα είναι ο απολογισμός και πάμε στους Παρθένους.
3: Σημαντικός κύκλος για αυτούς, ιδιαίτερα στα επαγγελματικά ανοίγει. Είναι ιδανική στιγμή να πάρει αποφάσεις, να αλλάξει πώς βλέπει τα πράγματα, να γίνει πιο ανάλαφρος, πιο κοινωνικός.
2: Μάλιστα, για να δούμε τι θα μας πεις και για τους ζυγούς, για τη Δήμητρα και για την Πιλωτίνα μας που μας ακούει εκεί από το καφέ που είναι.
3: Ανοίγει νέους ορίζοντες, διεκδικεί νέες ευκαιρίες, βλέπει τη ζωή του με περισσότερη αισιοδοξία,
2: mm-hmm.
3: ξεκινάει νέα ζητήματα που διευρύνει τις γνώσεις του, νιώθει ανάγκη να οργανωθεί και να αναλάβει νέες επαγγελματικές ευθύνες.
2: Μπράβο, πάμε και στο Σκορπιό.
3: Έτοιμος να βουτήξει στα βαθιά νερά.
2: Όπα.
3: Ο εσωτερικός του κόσμος είναι δυνατός, χωρίς ανασφάλειες. Αλλάζει η διάθεσή του, είναι αισιόδοξος. Έχει μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Να μην φοβηθεί προσωρινές εντάσεις. Έχει μια όμορφη ανανέωση μπροστά του.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πάμε και στον τοξότη.
3: Τοξότες μας υπάρχει μια ισορροπία στις συνεργασίες, κάνει συμμαχίες, ξεκαθαρίζει παρεξηγήσεις, Νιώθει επιθυμίες βαθύτερες. Θέλει να πάψει να έχει ανασφάλεια. Αυτές τις μέρες να δείξει προθυμία και υποχωρήσεις για να τα καταφέρει.
2: Μπράβο, πάμε και στον εγώ καιρό.
3: Νέος ρυθμός στη ζωή του. Υιοθετεί νέες συνήθειες, οργανώνεται. Σχέσεις και συνεργασίες έρχονται στο προσκήνιο. Γενικότερα η συμβουλή της εβδομάδας να φροντίσει την ισορροπία του για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του.
2: Να το βάλουμε το τραγούδι μετά του Ζερβάκη, του Νικηφόρου, του Γιώργη. Άντε να σταθώ στα πόδια μου μετά από τόσα χτυπήματα. Πάμε και στον υδροχό.
3: Οι υδροχόοι ανανεώνονται πλήρως. Το χαμόγελο επιστρέφει στα χείλη τους. Ξυπνάει η δημιουργικότητα και η έμπνευσή τους. Νιώθουν χαρά πραγματική. Νιώθουν ανάγκες πρακτικές για την καθημερινότητά τους. Τακτοποιούν εκκρεμότητες. Η συμβουλή της εβδομάδας να απολαύσουν αυτές τις ανάλαφρες στιγμές και να μαζέψουν δυνάμεις.
2: Μπράβο, γιατί τις χρειαζόμαστε τις δυνάμεις, γιατί έρχεται ένα δύσκολο καλοκαίρι. Πάμε στους ηχθείς.
3: Οι ηχθείς νιώθουν ασφάλεια. Είναι η κατάλληλη ευκαιρία να ασχοληθούν και να ανανεωθούν, να λύσουν παρεξηγήσεις, να αλλάξουν θεαματικά το σκηνικό τους, γιατί η διάθεσή τους ανεβαίνει κατακόρυφα και θα γίνουν πιο εξωστρεφείς και δημιουργικοί.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σε γενικές γραμμές καλά τα πήγαμε και σήμερα, ε?
3: Καλά τα πήγαμε, γιατί η νέα σελήνη δίνει σε όλους φως.
2: Ναι, ναι, μάλιστα. Οπότε, να που έρχεται το φως του ήλιου με ξυπνά, λέει. Και εγώ λέω,
3: σήμερα έχουμε νέα σελήνη και δίνει φως σε όλους.
2: Ναι, εγώ λέω ξημέρο.
3: Να το εκμεταλλευτούμε.
2: Ναι, λέω ξημέρωσε και σήμερα βγήκε ο ήλιος πάλι. Την ξεκινώ τη μέρα μου με έναν καφέ δανδάλι. Αλλά σήμερα δεν πίνω καφέ λευκή μου, γιατί θα πάω 2 η ώρα στο Νάσιο να κάνω σπινθυρογράφημα. Προληπτικό, έτσι κάνω κάθε 6 μήνες. Και μου πάνε καφέ, λέει, να μην πιω καθόλου σήμερα.
3: Καλά κάνεις, να μην ναι. Πεις ό,τι λένε οι γιατροί θα κάνει.
2: Ναι, μα εντάξει, μα δεν είναι πια νερό. Έχω εδώ και πίνω νερό, αλλά δε, το νερό δεν κάνει τίποτα. Τέλος πάντων.
3: Τίποτα. Είναι θεσμένη την καφέινη.
2: Ναι, όπως το λες ακριβώς. Λοιπόν, Λευκή μου, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλή
3: καλημέρα,
2: εβδομάδα.
3: Καλημέρα, να είσαι καλά.
2: Γεια. Λοιπόν, αυτά από τη Λευκή μας, φίλες και φίλοι, με το να πέσει πολλή δουλειά και να έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα της γλιστρίδας σήμερα, Δημήτρη Κακουράκη. Παγκόσμια ημέρα της γλιστρίδας. Δεν είπαμε ξανά την ερώτηση της ημέρας που ρωτάμε, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο την απαγωγή. Και από ό,τι βλέπω εδώ γίνεται ένας μικρός χαμός. Ιωακείμ και Ευαγγελία Παραδεισά. Μου λέει όμως ο Ιωακείμ ότι η Ευαγγελία το βρήκε και είναι σωστό. Δεν το βρήκε αυτός, είδες, αμοιβές υποχωρήσεις στο γάμο, γι' αυτό ο γάμος αυτός είναι ευτυχισμένος και είναι το πιο ταιριαστό ζευγάρι της εκπομπής μας. Ο Δεβεροχαραλάμπης, εδώ είναι ο Δεβεροχαραλάμπης, εκεί λέει και οι 7 κοπελιές που είναι με την Λία, την Καπεταράκη, την Πιλωτίνα μας, το βρήκανε και οι 7, ρε παιδιά, μπράβο. Η αρετή, η νεονάκη, ναι, ναι, για άνοιξε να πάμε παρακάτω. Η Μαρία Υπεράκη, η αδερφή του Τάσο, η κόρη του Γεράρχο. Τάσο, καλημέρα μρε, καλημέρα και στη Σία, εκεί στην καφετέρια Αμάντα, στο πέραμα του Μιλοποτάμου. Καλημέρα, καλημέρα στο Γιώργη τον Ντάχμιτζάκη, που στέλνει την απάντηση με ερωτηματικό, όχι. Σωστή είναι, Γιώργη, οπότε βγάλε το ερωτηματικό. Καλημέρα και στον Κωστή τον Ξημεράκη, που και αυτός βρήκε σωστή απάντηση. Καλημέρα στην παγόνα μας στο Άνω Βαλσαμόνερο. Στο Λουκά, το φίλο μας και συνεργάτη μας από το Κοροπή. Στο Μένιπο το Ζαφυριάδη, που μας εύχεται και καλή εβδομάδα. Να πούμε χρόνια πολλά και να τα εκατοστήσει στο Γιάννη το Σταυρακάκη το Μερτζάνι, εκεί στο κριτικό κέντρο Αόρι, που έχει σήμερα τα γενέθλια του. Λοιπόν, ο Νίκος ο Κουλούρης από την Τσεχία στέλνει την καλημέρα του. Ο Νίκος ο Νικίδης, ο Μπάμπης ο Καρπαθάκης, ο Γιώργος ο Βογιατζάκης, ο Αντώνης ο Νεονάκης, η στρατηγή Ανδρεάκου, ο Νίκος ο Κατσικανδαράκης, ο Βασίλης ο Αποστολάκης, που είμαστε χθες μαζί εκεί στην εκδήλωση από το μουσικό εργαστήρι του Διονύστου Κορνιλάκη στον Όμαλο, η Χρυσούλα η Μαρκάκη, Ο Δημήτρης ο Κακουράκης βρήκε τη σωστή απάντηση. Ο Νίκος ο Κατσικανδράκης είπαμε, η Παγώνα μας, η Αθανασία η Ταρπινίδου. Ο Στέλιος ο Μπατάκης, ναι, από τα Χανιά. Ένας μικρός χαμός γίνεται. Εμείς τώρα θα κάνουμε μια σωστή πράξη. Θα αφιερώσουμε ένα τραγούδι, γιατί το περιμένει από το πρωί στην πιλωτίνα μας, το δικό της ξεχωριστό τραγούδι. Θα το ακούσουμε όλοι μαζί, αλλά είναι αφιερωμένο στην πιλωτίνα. Θα επιστρέψουμε για να βάλουμε άλλο ένα τραγούδι, να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο της εκπομπής μας. Πάμε!

Λοιπόν, ένα τραγούδι ακόμη, φίλες και φίλοι, που όπως σας είπα θα το χαρίσουμε στην Μπέγκη, στην Κυριακή, στην Νικολέτα, στη Γεωργία, στη Μαρία, στην Ειρήνη και στην Ελένη. Όπα, είπα, λέω. Ακούμε από τον Γιώργο τον Κουμιώτη την Παγώνα.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Μητάτο, μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
2: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
3: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
4: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβιτς ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
2: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
3: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
5: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
6: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6450 2778 και στο αρετούσα.gr.
3: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
7: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210 26.

0: εκεί. Τιμές ασυναγώνιστες.
1: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
0: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
1: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
5: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
1: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
5: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
4: Ήτια που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόπερα.
6: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
7: Κομμάτι της παράδοσης.

Όπα, είπα λέω. Η πρώτη καλημέρα με τον Γιώργη Νταγάκη. Ακολουθάτε.

0: Με τους Κατσαμάδες και Ίντα Τσικάνης Τσικαδιάς μπήκαμε φίλες και φίλοι εσείως στο τέταρτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 42 λεφτά μετά τις 9. Είναι πρωινό Δευτέρας 15 του Ιούνιου. Άντε τον εφάγαμε τον εμισό Ιούνιου και επόμενη ακόμη άλλος εμισός. 15 μέρες και 3 από τον Ιούλιο 18. 18 μέρες θα κάνουμε ακόμη παρέα φίλες και φίλοι σε αυτή τη ραδιοφωνική περίοδο. Πάμε να πούμε την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο την απαγωγή. Πώς λέμε την απαγωγή στην κριτική διάλεκτο. Πάμε και στη Μαντιναδάρα της Ιωάννας Κορνιλάκη που δεν την είπαμε σήμερα. Αλάργο σου κατές δε ζω. Και να σου λέω μόνο, γυρεύγω τρόπο καθαργά να παγουδιώ τον πόνο. Στείλτε τις δικές σας μαντινάδες, βάλτε μέσα δυο τουλάχιστον από τις λέξεις της κριτικής διαλέκτου που υπάρχουν μέσα στη μαντινάδα της Ιωάννας. Παγουδιώ, γυρεύγω, κατέω, αλάργω. Αλάργω, παγουδιώ, γυρεύγω, κατέω. Σάμετσι, 26 του Ιούνιου. Έχουμε ακόμη 11 μέρες. Και ο μεγάλος τελικός γίνεται τη Δευτέρα 29 του Ιούνιου. Μόλις τώρα πήραμε μια ρήμα από τον Κωστή τον Καλλιέργη, το δικηγόρο από το Ρέθυμνο, που λέει «Ελληνίδες, Έλληνες, πολλά λόγια δεν χρειάζονται. Πες το με μια μαντινάδα να καταλάβει ο κόσμος». Και λέει ο Κωστής ο Καλλιέργης, ο Κίνγκ, ο θαυμάσιος μαντιναδολόγος. Ο Έλληνας σαν αφελής πορεύεται συνήθως και τον εκμεταλλεύονται μαφιόζοι δίχως ήθος. Συχνά κρεμά τις ελπίδες του σ' ανθρώπους δίχως μπέσα. Συνήθως διαψεύδεται μα κάνει την κοντέσα. Δε συμμετέχει στα κοινά με ζήλο και με θέρμη. Τι να σου κάνει ύστερα μια ψήφος και παντέρμη. Λαμόγια έχει δίπλα του και αυτός ούτε χαμπάρι. Πού είναι οι άντρες οι παλιοί με σκέψη και χρυμπάρι. Αν έχετε νοχελικά σε επίπεδο μορίας, ομάδες που αποτελούν σύσταση συμμορίας. Στην ποταμίδα τα πουλιά πετούνε στους πλατάνους, μα εμείς εμπιστευόμαστε κλέφτες και τσαρλατάνους. Κωστής Καλλιέργης Κίνγκ. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον καλό μας φίλο τον Κωστή τον Καλλιέργη, που είναι ένας από τους πολύ βραβευμένους μαντιναδολόγους των εκπομπών μας.
1: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452. 2778 και στο aretusa.gr
1: υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στην Άννα τη Μακρυδάκη, καλημέρα στα κριτικά προϊόντα Αρετούσα στην Παπαστράτου 2931 στου Γκίζη. Εκεί άμα πας μια φορά μετά δεν πας σε άλλα κριτικά προϊόντα, θα πηγαίνεις μόνο στην Αρετούσα, γιατί έχει τα πάντα όλα που γεννά η Κρήτη μας. Και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Πάμε να δούμε το φίλο μας τον Λουκά που είναι εκεί να κάνει. Λουκά μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Γιώργη. Και... τι παρέα έχεις εκεί, το Γιάννη?
0: Ναι, έχω το Γιάννη παρέα εδώ, την καλύτερη παρέα. Ο Γιάννης είναι η καλύτερη παρέα. Πες καλημέρα στο Λουκά Γιάννη.
4: Καλημέρα Λουκά μου.
0: Όπα,
3: καλημέρα, Γιάννη,
0: όπα. Είδες αμέσως. Ανταποκρίθηκε και σου είπε την καλημέρα του. Πού είσαι Λουκά μου, πού είσαι?
3: Γιώργο, είμαι στην Ακαδημία Σαπάτο και γίνεται ένας πόλεμος.
0: Ακαδημία, σε πω πω. Κάθε μέρα γίνεται πόλεμος στην Ακαδημία σε εκεί στο κέντρο.
3: Εδώ πέρα συντονίζουν οι άνθρωποι.
0: Ευτυχώς και είναι οι τροχονόμοι, γιατί αλλιώς θα είναι σταματημένα όλα τα αυτοκίνητα. Γιατί πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι βοηθούν, κακά τα ψέματα, βοηθούν. Αλλά τώρα με αυτές τις κάμερες που βάλανε, με τις οπτικές ίνες, πώς τις λένε, με την τεχνητή νοημοσύνη, όταν είναι ο τροχονόμος και σου δίνει σήμα να περάσεις και είναι κόκκινο, Η κάμερα σε γράφει και σου έρχεται πρόστιμο, λέει. Μα έχουνε κάνει. Έχουνε κάνει. Ναι, θέλουν ρύθμιση, βέβαια. Αυτούς ποιος θα τους ρυθμίσει? Αυτοί θέλουν ρύθμιση. Αυτοί, όχι οι κάμερες. Αυτοί θέλουν ρύθμιση να μπουν στο δρόμο του Θεού, γιατί είναι στο δρόμο του χίλιου διαόλου, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Την τηλεόραση προχθές που έλεγε ότι γραφτήκανε κάποιες χιλιάδες κλήσεις,
0: ναι.
3: Μερικές από αυτές ήταν λάθος από το AI,
0: ναι.
3: Και βλέπανε ότι μιλάει στο κινητό ή κάνει οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, πάει να ξύσει ταυτή του και νομίζουν ότι μιλάει στο κινητό.
3: Ναι.
0: Κατάλαβες? Δηλαδή, ξέρω εγώ, δεν φορεί τη ζώνη, λέει, γιατί είναι μαύρο το ποκάμισο και δεν φαίνεται η ζώνη που είναι και αυτή μαύρη το...
3: Μιλάμε για τρέλα.
0: Εντάξει, τέλος πάντων τώρα, άστο. Το θέμα είναι ο καθένας μας να αντιληφθεί ότι πρέπει να πηγαίνουμε σαν τους ανθρώπους στον δρόμο και να αφήσουμε και την πολιτεία και το κράτος και το χρυσοχοίδι. Ναι, όπως το λες ακριβώς. Όπως το λες. Όπως το λες. Λοιπόν, Λουκά μου.
3: Έγινε.
0: Καλή συνέχεια, καλή υπομονή. Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Γεια. Γεια. Λοιπόν, για πάμε μια βόλτα εκεί μέχρι το Κερατσίνι να δούμε τι γίνεται με τον Αντώνη τον Γκλαουράκη εκεί, το φίλο μας που έχει κλέψει την παράσταση εκεί με τις εκδηλώσεις του. Αντώνη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
0: Από την άλλη εβδομάδα τη μέση ξεκινούμε,
4: Γιώργο μου, έφτασε η ώρα, έφτασε η στιγμή.
0: Ναι.
4: Υπάρχει μεγάλη αγωνία, υπάρχει μεγάλος αγώνας.
0: Μπράβο, μπράβο.
4: Να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε.
0: Θα τα καταφέρετε και φέτος, γιατί εντάξει, έχετε μπει το, έχετε πάρει το κολάι που λένε. Το νερό έχει μπει στα βλάκι, το νερό έχει μπει στα βλάκι και τρέχει τώρα. Απλά χρειάζεται να είστε από πάνω εκεί για να μην σπάσει ο καταπότης, κατάλαβα, μην γίνει δηλαδή καμιά μικρή βλάβη.
4: Όπα, όπα. Άμα σπάσει τελείωσε.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, χρειάζονται και αυτά, γίνονται πάνω και αυτά, συμβαίνουν και αυτά. Κόπηκε το ρεύμα και απότομα πέσαμε από τον αέρα, Αντώνη Κλαουράκη, αλλά επανήλθαμε όμως, Δημήτρη.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Για πες μου.
1: Όλα γίνονται.
0: Όλα, εκεί στο Κερατσίνι δεν κόπηκε το ρεύμα.
1: Όχι.
0: Εδώ κόπηκε, αλλά με 5 λεπτά. Όχι, παραπάνω. Εντάξει, και στις καλύτερες οικογένειες. Τι να κάνουμε. Μάλιστα. Οπότε όλα καλά, θα τα λέμε κάθε μέρα τώρα. Την άλλη Τετάρτη είναι η επίσημη πρώτη, είναι την άλλη Τετάρτη, έτσι.
1: Την άλλη Τετάρτη, ναι.
0: Έγινε. Εντάξει, Αντώνη μου. Λοιπόν, καλή συνέχεια και εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε.
1: Καλή εκπομπή και θα τα πούμε.
0: Γεια και χαρά. Γεια.

Λοιπόν, πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Βγήκαμε λίγο από το πρόγραμμα με το να διακοπεί το ρεύμα, αλλά αφού επανήλθε, όλα επανήλθανε μια χαρά. Πάμε λοιπόν, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο, την απαγωγή. Πώς λέμε την απαγωγή, φίλες και φίλοι, στην κριτική διάλεκτο. Την Παρασκευή είχαμε ρωτήσει πώς λέμε σου αξίζει και η απάντηση είναι βγαίνει σου. Βγαίνει σου λοιπόν είναι η σωστή απάντηση. Τώρα βλέπω το ρολόι δείχνει 55 λεπτά μετά τις 9, είναι πρωινό Δευτέρας 15 Ιούνιου του 2026. Δεν συνεχίζουμε άλλο τη βόλτα, ολοκληρώσαμε τη βόλτα μας και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Άκου να δεις τώρα, πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Στέλιο τον Μπικάκη να μας πει ότι έχει ό,τι αγαπώ σήμα απαγορευτικό.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
8: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Είδα καλώδια θες, σύντεχνε.
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
9: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Φαρμαντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
12: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
13: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
12: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
13: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
12: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πώληση λιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
13: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
12: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
13: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
14: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. αγαπητικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22 940 28 515.
15: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
16: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
17: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Με το μαντίλι από το Στρατάκι και το Κουνάλι μπήκαμε, φίλες και φίλοι, στο πρώτο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 12 λεφτά μετά τις 10 και είναι πρωινό Δευτέρας 15 του Ιούνιου του Σωτήριου έτους 2026. Πάμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο την απαγωγή? Την Παρασκευή είχαμε ρωτήσει πώς λέμε σου αξίζει και η απάντηση είναι βγαίνει σου. Πώς λέμε λοιπόν την απαγωγή?
1: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, μπαίνουμε στα kritikaepikera.gr και βλέπουμε, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα Δευτέρα 15 του Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ ο Σύλλογος Κριτών Βύρωνα και Σαριανής Παγκρατίου διοργανώνει εκδήλωση για τα 85 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, πρώην Ταπιτουργείο, στο Βύρωνα. Μετά την επιμνημόσυνο δέση, τις ομιλίες, τους χαιρετισμούς και το μουσικοχορευτικό πρόγραμμα θα υπάρχει κριτικό κέρασμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Πάμε τώρα στην Παρασκευή 19 του Ιούνιου στις 9 το βράδυ. Η Ένωση Κριτών Αμαρουσίου, ο κρηταγενής Ζεύς, σε συνεργασία με το Δήμο Αμαρουσίου, διοργανώνει κριτικό γλέντι στον προαύγιο χώρο του πρώτου πειραματικού γυμνασίου γενικού λυκείου Αμαρουσίου, στη Λεωφόρο Κηφισίας 213 στο Μαρούσι. Ο Ψαρογιώργης, ο Ζαχαρίας Πυριδάκης, ο Ανδρέας Αρβανίτης και ο Παναγιώτης Κατσικιώτης και τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου θα φροντίσουν για τη μουσικοχορευτική επένδυση της βραδιάς. Θα υπάρχουν νοστιμότατοι κριτικοί μεζέδες και βέβαια το δικό μας ξεχωριστό πιλάφι, παγωμένη τσικουδιά και κρασί για όλα τα γούστα. Την ίδια μέρα, Παρασκευή 19 Ιούνιου στις 9 το βράδυ, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαρκόπουλου Πόρτο Ράφτη υποδέχεται το καλοκαίρι με μια κριτική βραδιά, γλέντι και νησιώτικους σκοπούς στην Πλάζ Αυλακίου στο Πόρτο Ράφτη. Τον κόσμο θα διασκεδάσει ο Μιχάλης Βελονάκης, ο Γιώργος Πιλιώτης και ο Γιάννης Κονσολάκης. Πάμε τώρα στο Σαββάτο 20 του Ιούνιου στις 8 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κριτών Ηλιούπολης αναβιώνει τον κριτικό γάμο στο Δημοτικό Θέατρο Άλσους Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής. Παραδοσιακός κριτικός γάμος, αναπαράσταση, αναβίωση εθήμων και είσοδος είναι ελεύθερη. Σαββάτο 20 Ιούνιου στις 9 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο διοργανώνει την πρώτη γιορτή κριτικής μπύρας στον προαύγιο χώρο του 7ου Γυμνασίου Εγάλεο με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη. Ο χώρος της εκδήλωσης είναι στη Λεωφόρο Θιβών 250 απέναντι από το Τζάμπο με ελεύθερη είσοδο και πολλές μπύρες. Μένουμε στο Σαββάτο 20 του Ιούνιου στις 8.30 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Ανθούς Αγέρα Καπαλίνης διοργανώνει κριτική βραδιά γλέντι στο 3ο Γυμνάσιο Γέρακα με τον Γιώργο Στριλιγκά, τον Δημήτρη Αλεξάκη, τον Αντώνη Αναδρανιστάκη και τον Γιώργο Βλάχο. Στα τραπέζια θα υπάρχουν πεντανόστιμοι κριτικοί μεζέδες και, όπως λένε οι διοικούντες στο Σύλλογο, με λίρα, λαγούτο, πολύ κέφι και πολύ φαγητό θα περάσουμε μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη μουσική και χορό. Την ίδια μέρα, Σαββάτο 20 Ιούνιου στις 8 το βράδυ, μεγάλο κριτικό γλέντι στο χώρο Μόρτισα στη Μύκονο με τον Μανώλη Κονταρό. Μένουμε στο Σαββάτο 20 και πάμε και στην Κυριακή 21 Ιούνιου στις 9 το βράδυ. Η Ένωση Κριτών Ηλίου διοργανώνει και φέτος διήμερη γιορτή κλείδωνα στο πάρκο Τρίτσι Χτήμα Δήμου Ηλίου το Σαββάτο με το μουσικό συγκρότημα των Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη και Γιώργη Χαλκιαδάκη και την Κυριακή με τον ένα και μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη. Και τις δύο βραδιές θα υπάρχουν πιλάφι με βραστό, καλιτσούνια, κριτικά τυριά, σουβλάκια και ψητή γουρουνοπούλα. Είσοδος ελεύθερη. Κυριακή 21 Ιουνίου, ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στο νομό Αργολίδα στην Πελοπόννησο, σε Ναύπλιο, Τολό, Λιγουριό. Τιμή κατά άτομο 22 ευρώ.

Κυριακή 21 Ιούνιου στις 8.30 το βράδυ, Ένωση Κοιτών Κορυδαλού Νίκαιας Ρέντι διοργανώνει εκδήλωση αναβίωσης του κλείδωνα στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Κορυδαλό. Τη βραδιά θα ντύσουν μουσικά ο Μανώλης Μουρτζάκης, ο Φωκάς Μουρτζάκης, ο Μανώλης Μπουρλάκης, ο Φωκάς Μουρτζάκης και ο Γιάννης Μακρυδάκης. Το έθιμο παρουσιάζει ο Μανώλης Μπουρλάκης, θα προσφερθεί κέρασμα και είσοδος είναι ελεύθερη. Και κλείνουμε με την Κυριακή 21 Ιούνιου στις 8.30 το βράδυ, ο Κρητικός Χορευτικός Λαογραφικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Απτερέη του Γιώργου Κλωθάκη και της Ελένης Γιακουμάκη διοργανώνει εκδήλωση μνήμης και τιμής για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη στο Δημοτικό Κυπωθέατρο Νίκαιας. Μια βραδιά γεμάτη από τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του σαν παρακαταθήκη. Η είσοδος είναι... Είσοδος λοιπόν ελεύθερη και όσοι πιστοί προσέλθετε, αυτά φίλες και φίλοι, από τις εκδηλώσεις που θα γίνουν αυτή την εβδομάδα. Για περισσότερες εκδηλώσεις, περισσότερα σχόλια, περισσότερες ειδήσεις μπείτε στα kritikaepikera.gr. Τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε. Δερμιτζογιάννης και Κρήτη μητέρα της Αρχοδιάς.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, να πω από καρδιάς ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ και να ευχηθώ καλή εβδομάδα στη Ζουμπουλιά την Ανδρεδάκη, στον πρόεδρο του Συλλόγου Κρουσανιετών της Αθήνας, τον Γιάννη το Βουλγαράκη, στο φίλο μας τον Κουρσάρο, τον Ηλία το Φανουράκη, εκεί στους Άγιους 10, στο Μανώλη το Σαβουϊδάκη που έχει το πρακτορείο Προπό, στην Καλυθέα, στο Γιώργη τον Κουκουράκη τον Άρχοντα, στην Κάριστο, στην αγαπημένη Σοφία Λοΐζου, στη Ματίνα Χριστέα στην Παιανία, στο Σάκη τον Καλαματιανό εκεί στο Κρεοπολείο, του Μάρκου, του Δημήτρη και του Σύφη Φουντοραδάκη στην Παιανία, στο Δημήτρη το Μακρυδάκη με τα κριτικά προϊόντα Ρετούσα, στον Τάσο και στη Σία Γεραρχάκη, στο Πέραμα του Μιλοποτάμου, επίσης στη Χαρούλα τη Μεταξάκη, στο Γιώργη τον Αρχοντάκη και τον Αρχονταντώνη στο Ρέθυμνο, και να ευχηθώ θερμά συλληπιτήρια στους οικείους, στην οικογένεια του παπά Νικόλα που έφυγε για το μεγάλο ταξίδι χωρίς επιστροφή, παπά Νικόλα του Ρουσάκη, από τον Άγιο Μάμα του ανθρώπου που είχε πάντα ένα καλό λόγο να πει για όλους τους συγχωριανούς του και όχι μόνο, και να απλώσει ένα χέρι βοήθειας για όλο τον κόσμο. Έκτισε και την εκκλησία Άγιος Μάμας, τον θυμάμαι πριν από 20-30 χρόνια που είχε έρθει εδώ στην Αθήνα και έκανε έρανο για να μαζέψει χρήματα να αποπερατώσει την εκκλησία Άγιος Μάμας, που είναι μόλις μπεις στο χωριό, στο δεξί σου χέρι, πριν μπεις μάλλον στο χωριό 200-300 μέτρα στο δεξί σου χέρι, και εκεί θα ψαλεί και η εξόδιος ακολουθία, εκεί θα πούν το τελευταίο αντίο στον παπά Νικόλα η συγχωριανή του. Εμείς τώρα πάμε, για να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο της εκπομπής, πάμε να ακούσουμε τη δική μας, τη Γεωργία την Ταγάκη, να μας πει ότι δεν λέει καρδιά να μάθει.
1: Oh, shit.

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
3: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
4: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
8: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
9: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
10: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χερετινή Βιτσογαμπρός και είναι ένα γκαμάρι.

0: Γιαννάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
1: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι.
2: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
1: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
2: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
1: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πώληση λιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
2: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
1: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
2: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
3: Το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
4: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Με την αγαπημένη Στέλλα Κουκάκη και το τραγούδι της «Ποια γιορτή» μπήκαμε φίλες και φίλοι στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Για την ακρίβεια, στα τελευταία 18 λεπτά. Το ρολόι δείχνει 42 λεπτά μετά τις 10 και είναι πρωινό Δευτέρας 15 του Ιούνιου του 2026. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Και πάμε για τελευταία φορά την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο την απαγωγή?
1: Και τώρα, διατροφική συμβουλευτική με τη σύμβουλο διατροφής στη Λιανή Γερακάκη.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, στη Στέλλα μας, να ακούσουμε τις δικές της διατροφικές σύμβουλες. Εσείς που θέλετε να έχετε μια επικοινωνία μαζί της, μπορείτε να το κάνετε στο τηλέφωνο 690-700-2016. Εύκολο είναι. 690-700-2016. Γιατί από ό,τι έμαθα, κυκλοφορεί στην πιάτσα ότι κυκλοφόρησε ένας οδηγός διατροφής από τη Στέλλα τη Γερακάκη, που μπορεί να το στείλει και με mail αν δεν κάνω λάθος. Κοστίζει μόνο 19 ευρώ και η Στέλλα μας είναι έτοιμη να το στείλει σε όλο τον κόσμο. Για να τα επαληθεύσω, να τα επιβεβαιώσω, βάνω στη συζήτησή μας τη Στέλλα μας. Στέλλα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα Γιώργο μου, καλή εβδομάδα σε όλους. Με υγεία.
0: Με υγεία, πάνω απ' όλα υγεία. Και για να έχουμε υγεία πρέπει να κάνουμε καλή διατροφή. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί όταν τρώμε, πώς το λέει ο φίλος μου Αγάς, όταν τρώμε σκουπίδια, θα μας πάρει ο σκουπιδιάρης. Και έχει δίκιο.
2: Πολύ σωστό.
0: Ναι, ναι.
2: Σωστό.
0: Για πες μου για αυτόν τον οδηγό που είπα, αν είναι αλήθεια.
2: Ναι, έτσι είναι. Δημιούργησα ένα πρακτικό οδηγό που έχει ένα τίτλο «Πώς η ελληνική διατροφή γίνεται ο σύμμαχός μας για μόνιμη απώλεια βάρους».
0: Οπα.
2: Τι προσπάθησα να κάνω λοιπόν μέσα από αυτόν τον οδηγό? Έχω συγκεντρώσει όλη τη φιλοσοφία μου μέσα για την ελληνική διατροφή, πάρα πολλά πράγματα, έτσι πολύ ενδιαφέροντα πιστεύω, για να γνωρίσουμε γενικά την ελληνική διατροφή και τι έτσι όφελος έχει, και μας δείχνει πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το βάρος μας και την υγεία μας χωρίς να απομακρυνθούμε από το ελληνικό φαγητό. Γιατί, Γιώργο, στόχος μας δεν είναι να τρώμε λιγότερο, ναι, αλλά να μάθουμε να τρώμε πιο σωστά, πιο ανθρώπινα και πιο κοντά στη δική μας παράδοση.
0: Ναι. Μια και τα έχουμε όλα. Μια και τα έχουμε όλα. Δεν στερούμαστε τίποτα. Η ελληνική, η μεσογειακή, η κριτική διατροφή τα περιέχει όλα. Δεν έχει στερήσεις. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Πάρα πολύ σωστό αυτό που είπες. Και μπορεί να γίνει η ελληνική κριτική διατροφή σύμμαχός μας για να ξεμπλοκάρουμε το μεταβολισμό μας και να χάσουμε βάρος με απόλαυση χωρίς καμία στέρηση. Γιατί όταν τρώμε ελληνικά, μεσογειακά, κριτικά, μιλάμε στο σώμα μας τη γλώσσα που καταλαβαίνει καλύτερα από κάθε τι άλλο.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και για να το πάρουμε αυτό είναι εύκολο, είναι στα βιβλιοπωλεία, είναι πού είναι, πού μπορούμε να το βρούμε?
2: Προς το παρόν όχι, έχω κάνει κάποιες προσπάθειες, περιμένω απάντηση από κάποιους εκδοτικούς οίκους.
0: Ναι.
2: Προς το παρόν το στέλνω μόνη μου στο email.
0: Α, δηλαδή μπορεί να σε πάρει κάποιος, να σε πάρει κάποιος τηλέφωνο στο 690-700-2016, να συνεννοηθείτε, να σου πει το email, να το στείλεις.
2: Βέβαια. Επίσης να πω ότι αυτός ο οδηγός δίνει έμφαση και στην ψυχολογία, όχι μόνο στην τροφή, γιατί η σχέση μας με το φαγητό, Γιώργο, δεν επηρεάζεται μόνο από το τι τρώμε, αλλά και από τον τρόπο που σκεφτόμαστε, νιώθουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δημιουργήθηκε, τον δημιούργησα για όσους κουράστηκαν να ψάχνουν δύσκολες λύσεις και θέλουν να δουν το σώμα τους να αλλάζει μέσα από ελληνικό φαγητό. Και επίσης να πω κάτι πολύ σημαντικό, ότι όποιος τον πάρει, όπως είπε, στο κόστος του είναι μόνο 19 ευρώ, mm-hmm, έχει δώρο έκπτωση 20% σε όλα τα πακέτα μου online διατροφικής συμβουλευτικής, αν θέλει φυσικά, ναι, δεν είναι υποχρεωτικό, αν ναι, το θελήσει, για μια πιο προσωπική καθοδήγηση.
0: Μάλιστα, και μέσα από αυτό τον οδηγό δηλαδή μπορεί να παίρνει, ξέρω εγώ, συμβουλές, να βλέπει ποια φαγητά πρέπει να τρώει, πόσο πρέπει να τρώει. Εντάξει, είπες ότι να τρώμε πλούσια, αλλά χρειάζεται και λίγο μέτρο, δεν μπορούμε να φάμε 3 πιάτα πιλάφι και μετά να θέμε να πηγαίνουμε καλά, έτσι δεν είναι?
2: Φυσικά, όχι, δεν αναφέρομαι σε ποσότητες, αυτά ναι, είναι εξατομικευμένα.
0: Ναι.
2: Είναι όμως ένας γενικός οδηγός που πραγματικά μπορεί να μας βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα, να δούμε την ελληνική διατροφή με άλλο μάτι, και είναι το πρώτο βήμα για να πάμε παρακάτω και να κάνουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, τον έχω κάνει με αγάπη για να βοηθήσω όσο μπορώ τον κόσμο να γνωρίσει την ελληνική διατροφή πραγματικά. Και αυτό είναι και το θέμα μας σήμερα,
0: ναι.
2: Έτσι να δούμε λίγο γιατί η ελληνική διατροφή είναι τόσο ξεχωριστή. Ξέρεις Γιώργο, η ελληνική διατροφή δεν έγινε γνωστή τυχαία σε όλο τον κόσμο,
0: ναι.
2: Γιατί πραγματικά τη γνωρίζουν σε όλο τον πλανήτη,
0: ναι.
2: Είμαστε, ναι, την ξέρουν όλοι ότι μας προσφέρει μια καλύτερη υγεία, μακροζωία, καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτό είναι το πιο βασικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι λοιπόν ξεχωριστή γιατί είναι απλή. Δεν βασίζεται σε περίπλοκους κανόνες, σε ακριβά τρόφιμα. Βασίζεται σε απλά πράγματα που υπάρχουν στα ελληνικά σπίτια εδώ και πόσες γενιές.
0: Ναι.
2: Επίσης, όπως είπες πριν πάρα πολύ σωστά, η ελληνική γη μας δίνει όλα όσα χρειαζόμαστε για να χάσουμε βάρος και το σημαντικότερο να είμαστε υγιείς.
0: Ναι.
2: Γιατί αυτό είναι το πιο, έτσι, το ζητούμενο. Δεν είναι να κατεβάσουμε τη ζυγαριά με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Ναι, και να κατεβάσουμε τη ζυγαριά, αλλά είναι και το πιο σημαντικό, όπως μας έχεις πει πάρα πολλές φορές, είναι να μην την ξανασηκώσουμε πάλι μετά τη ζυγαριά. Δηλαδή, όταν σταματήσουμε να κάνουμε αυτή τη διατροφή, να πάρουμε πολύ γρήγορα τα λίγα ή τα πολλά κιλά που έχουμε χάσει.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό μπορεί να μας προσφέρει η ελληνική διατροφή, γιατί όπως είπες και εσύ πριν, στηρίζεται στην ποικιλία και στις σωστές ποσότητες, και αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστικό της επιτυχίας της, και μας δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε το φαγητό μας, όλα αυτά τα ωραία παραδοσιακά πιάτα που έχουμε, τα αγαπημένα μας παραδοσιακά γλυκά, και να χάνουμε βάρος.
0: Ναι.
2: Και θέλω να πω έτσι, δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Να αφήσω ένα πολύ σημαντικό μήνυμα στους ακροατές μας, ότι τελικά η λύση για να χάσουμε βάρος δεν βρίσκεται σε παράξενα τρόφιμα, σε ξενόφερτες λύσεις από όλο τον πλανήτη που ψάχνουμε έτσι μέσω ίντερνετ. Βρίσκεται πολύ κοντά μας, στο ελληνικό τραπέζι, στα όμορφα προϊόντα του τόπου μας, και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να αφήσω, ότι το φαγητό δεν είναι μόνο θερμίδες, είναι παρέα, οικογένεια, Κυριακές γύρω από το τραπέζι, καλοκαιρινά φρούτα που έχουμε ωραία, σπιτικά φαγητά, και το κυριότερο, στιγμές που μένουν μαζί μας για μια ζωή. Και η ελληνική διατροφή το έχει αυτό. Συνδυάζει υγεία, απόλαυση, παράδοση, και μπορεί να μας γίνει τρόπο ζωής και όχι απλά μια προσωρινή λύση για να χάσουμε βάρος. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να αφήσω σήμερα στους ακροατές μας.
0: Η αποθέωση λοιπόν της ελληνικής, της μεσογειακής, της κρητικής διατροφής είναι το δικό σου μήνυμα στη σημερινή μας εκπομπή. Και εγώ να ξαναπώ το τηλέφωνο 690-700-2016 για σας φίλες και φίλοι που και τώρα πήραν τη Δήμητρα και ρωτούσαν το τηλέφωνο. Στέλλα, γι' αυτό το λέω πολλές φορές, για να το γράψουν οι ακροατές μας και να μπορούν να επικοινωνούν κατευθείαν μαζί σου. Να σου πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα, και την άλλη Δευτέρα ο Θεός να μας έχει καλά να τα ξαναπούμε.
2: Εγώ ευχαριστώ, να είμαστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή
3: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
4: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων.
5: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή βιτσο γαμπρός και είναι ένα γκαμάρι.
3: Τίμα Αέλια, η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
4: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
0: Οι δικές σας χαρές είναι δική μας χαρά. Το Χτίμα Αέλια, φίλες και φίλοι, στην Παιανία μας περιμένει για όλες τις κοινωνικές μας εκδηλώσεις, τους γάμους, τις βαφτίσεις, τους αραβώνες. Εκεί είναι ο Θανάσης ο Σύφο Μιχελάκης. έτοιμος να μας τα προσφέρει όλα, γιατί η πηγή ζωής από το φως το Αέλια σημαίνει, και όσοι μας επισκεφτούν θα βγούνε κερδισμένοι. Μονόδρομος λοιπόν, το χτήμα Αέλια στην Παιανία, στην οδό Χλώης, για να κλείσουμε τη δική μας χαρούμενη εκδήλωση.
1: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Εδώ είμαστε, πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, και για να την ολοκληρώσουμε πρέπει να πούμε τι ρωτήσαμε και ποια είναι η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας. Ρωτήσαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο την απαγωγή, την περίφημη κλέψα που λέμε εμείς στην Κρήτη, την περίφημη κλεψά. Και μάλιστα ο φίλος μας ο Ιωακήμ ο Παραδεισάς μας έστειλε μια αναπαράσταση, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, για την κλεψά του Πετρακογιώργη, του, με του Μανώλη, του Κεφαλογιάννη, την αδερφή, τέλος πάντων αυτή την κλεψά που έχει μπει στην ιστορία, δεν το βρίνω τώρα να σας το πω ακριβώς, γιατί πραγματικά εκείνη η κλεψά είχε μείνει στην ιστορία κυριολεκτικά. Για να δω αν το βρω, θα το πω, αλλιώς θα πω τη μαντινάδα του Δημήτρη του Κακουράκη που λέει απαγωγή κλεψά ζωοκλοπή, και λέμε μια μαντινάδα, τέσσερις είναι στο κελί, ο Ζης Βαρυπινίτης και οι άλλοι δυο ζωοκλοπές που είναι έθιμο Τσικρίτης, δεν είναι έθιμο Δημήτρη, κακομυριά Τσικρίτης. Μια από τις κακομυριές μας, όπως είναι τα μαύρα ποκάμισα και οι μπαλωτές, είναι και η ζωοκλοπή. Και ξέρεις πότε θα σταματήσει η ζωοκλοπή στην Κρήτη? Όταν δεν υπάρχουν ζώα. Τότε δεν θα υπάρχει ζωοκλοπή. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ, όλος ο κόσμος έχει βρει τη σωστή απάντηση. Βρήκα και εγώ του Ιωακήμ του Παραδεισά αυτό που μας λέει. Η κλεψά της Στασούλας Πετρακογιώργη είναι μια από τις πιο γνωστές ιστορίες της νεότερης Κρήτης. Στις 20 Αυγούστου 1950 η Αναστασία, η Τασούλα δηλαδή Πετρακογιώργη, κόρη του πολιτικού και αγωνιστή Γιώργη Πετρακογιώργη, εκλάπη σύμφωνα με το κριτικό έθιμο της νηφικής αρπαγής από τον Κώστα Κεφαλογιάννη, αδερφό του πολιτικού Μανώλη Κεφαλογιάννη. Και βέβαια η υπόθεση πήρε τεράστιες διαστάσεις, επειδή οι δύο οικογένειες ήταν από τις ισχυρότερες της Κρήτης. Χιλιάδες οπλοφόροι κινητοποιήθηκαν και από τις δύο πλευρές, ενώ υπήρξαν φόβοι ακόμη και για ένοπλη σύραξη στο νησί. Η κυβέρνηση επέβαλε έκτακτα μέτρα, εξαπέλυσε μεγάλη επιχείρηση αναζήτηση στο Ψιλορίτη. Το ζευγάρι τελικά, φίλε και φίλοι, παντρεύτηκε σε μοναστήρι στο Ψιλορίτη και στη συνέχεια παραδόθηκε στις αρχές. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης καταδικάστηκε για οπλοφορία, ενώ αργότερα και το ζευγάρι χώρισε και ακολούθησε χωριστούς δρόμους στη ζωή. Γι' αυτό λένε οι μεγάλοι έροντες δεν πρέπει να καταλήγουν στην εκκλησία. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, δεν ξέρω, δεν θα προλάβω. Νικήτας Φιλιππάκης, Μυρτώξη Μακάρου, Πολύβη Πουταουκίδης, Αντωνία Μελογεννάκη, Σωτήρης Κοντογονιτσάκης, Μαρία Σταθάκη, Χρυσούλα Δασκαλάκη, Βασιλιά Αυγουστάκη, Γεωργία Φαβάκη, Καλούλα Μεταξάκη, Γιάννης Κριτικός, Γιώργης Αρχοντάκης από το Κοροπή, Αντώνης Μητυλινάκης, Αθηνά Καναβά, Οδυσσέας και Χρυσούλα Μαρκάκη, ο κύριος Παναγιώτης από τους Βόρους, Ιωακήμ Παραδεισάς, Σάκης ο Καλαματιανός από το Κροπολίο Φουντοραδάκη στην Παιανία, Μανούσος Κούντουρος, Ματίνα Χριστέα, Σοφία Λοΐζου, Γιώργος Κούκουράκης, Δημήτρης Μακρυδάκης, Τάσος Κεσία, Γέρα Αρχάκη, Δημήτρης Κακουράκης, Γιάννης Τζιρίτας, Άννα Βασάλου από την Αλφά, Μπάμπης Καρπαθάκης, Δεύερο Χαρλάμπης, Σοφία Μαρινάκη, Μανώλης Σαβουϊδάκης από το Προπό στην Καλυθέα, Στρατής Στρατηγή Ανδρεάκου, Ηλίας Φανουράκης, Γιάννης Βουλγαράκης, Ζουμπουλιά Ανδρεαδάκη, Νικήτας Ανδρεαδάκης, Ιωάννα Πατεράκη, Μαρία Καρασταμάτη, ο κύριος Σταμάτης από την Άξο, Ζουμπουλιά Ανδρεαδάκη, Λουκάς από το Κοροπή, Ευγενία από Κορυδαλό, Κωνσταντίνα Σταυγιανουδάκη, Μαρία Καλαϊτζάκη, Θεοδοσία Λαδουκάκη, Ρένα Βασιλάκη, Παπαδημήτρης Σαμαράς, Παντελής Φακιανάκης, Γιώργης Λοδάκης, Μαρία Πατεράκη, Μανώλης Πατεράκης, Αλέξης Χριστοδουλάκης, Γιάννης Ξυπολιτάκης, Δήμητρα Γρηγοράκη, Χρήστος Γεωργόπουλος, Γιάννης Κελάκης, Αχιλλέας Καραϊτζάκης, Καλλιόπη Κριτσοτάκη, Μπάμπης Καρπαθάκης, Αντώνης Νεωνάκης, Ευελίνα Πορέθνο, Γιώργος Σταχμιτζάκης, Κωστής Ξημεράκης, Χρυσούλα Κουτσάκη, Γιώργος Δουγιατζάκης, Κωστής Καλέρης Χιν, Κώστας Αναστασάκης, Γιάννης Νικολιδάκης, ο γιατρός μας, Ελένη Κυριακάκη, Μανώλης Νταγάκης, Ρένα Παραδεισανού, Κωστής Πυριδάκης, Αρχοντατώνης, Ελένη Κεφαλάκη, Λένα Τζανακάκη, Πέτρος Μπορτζάκης, Κώστας Περουλής, Ιωάννα Κορινιλάκη, Γιώργης Γιάννης Κουκουράκης, Μιχάλης Μωτάκης, Γιώργης Κουκάκης, Αλεξία Χριστάκη, ο κύριος Νίνος από το Ρέθυμνο, αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, η πιλωτίνα μας, η Πέγγι, ο Μανώλης ο Μανουσάκης, ο Αντώνης ο Γιανακάκης, ο Νίκος ο Δαμανάκης από το Ήλιον, η Άννα η Λουπασάκη, ο Κώστας Μπαξεβάνης, η Ανέζα από την τον Πλακιάο, Μεθοδία Κεφαλογιάννη, Φραντζίσκο Δανδουλάκη, Μαρία Περάκη, Γιώργο Ζωσέκη, Αθανασία Τραπινίδου, Ζαχαρία Καρμπουράκη, Μένι Ποζαφυριάδη, Παγώνα μα Μανώλη Μπικάκη, Νίκο Κατσικανδαράκη, Γιάννη Χαλκιαδάκη, Κουζουλέων. Όπα, είπα, ο Λέω, το Χρήστο τον Γιωργόπουλο τον είπα, τον Βασίλη τον Αποστολάκη σίγουρα δεν τον είπα, την Ευαλίνα μα την είπα από το Ρέθμνο, τον Παύλο τον Ατσαλή, τον Κώστα τον Τζικριτσάκη, την Τζέτη τη Βάλι Λί. Καινούρια είναι η Κέτη μας, έχουμε και την Κέτη την Κομμότρια, έχουμε τον Αντώνη από τη Νέα Χώρα, την Κλειώ την Πρατικάκη, τον Γιώργο τον Κράσο Νικολάκη, τη Μυρθώ την Αξιωμακάρου και τον Κωνσταντή. Λοιπόν, αυτά, τελειώσαμε. Πάμε, μη φύγετε, δεν έχουμε Γιώργο Λεκάκη δυστυχώς σήμερα, έχει ένα μικρό προβληματάκι και τρέχει αυτό σαν και εμένα. Λοιπόν, οπότε μία η ώρα πάμε να ακούσουμε τον Νεκτάριο τον Αναγνωστάκι από το Ράδιο Μεγαλόησος. Μετά έχουμε 5 με 7 Γιώργο Βιτόρο και Αριστεία Καλογρίδη. 7 με 9 έχουμε Μερακλίνες Κόπελιες και 9 με 11 τη Βαγγελιώτη Σαρτζετάκη από το Ράδιο Μεγαλόησος. Αύριο το πρωί θα τα πούμε ξανά εδώ, να είμαστε καλά. Γεια και χαρά σας, καλή εβδομάδα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
7: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
7: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
7: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
7: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου in αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
11: Είναι
9: αλουμίν.
12: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
13: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
12: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
14: Σύντεχνε, έχεις μπρεκαλώδια.
15: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε?
14: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
15: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
14: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
15: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
16: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
11: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
17: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
18: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
19: Ο Χορευτικός Σύλλογος Απτερέη σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
11: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
20: Όποιος γαπά στον πόλεμο και έρωτας ήλιογάτε.
11: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
21: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Επέρασε με ο παλιατζής κι ότι ήταν δικό σου.
0: 87,9.
1: Είσαι στεφνάς, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Μυριάδες στον Ερωτόκριτο. Τη μοσχομυρωδιά της ψυχής του κριτικού. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με παροδικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Η άνεμη δυτική 3 με 4 στα νότια πρόσκαιρα, τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 24 Νάξος, 28 Αλεξανδρούπολη Πάρος Πρέβεζα, 29 Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Κος Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνος Ύφνος, 30 Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αθήνα Σάμος, 32 Καλαμάτα Τρίκαλα, 33 Γιαννιτσά.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη. Αγία.
0: Η ώρα είναι 11:30.
4: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
2: Δεν ξεχνιέτε το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρί και παξιμάδινε στο Βουργιαλάκι μου.
8: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
8: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι.
0: παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
12: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετική.

0: 34 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 29658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
1: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
3: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
2: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
3: Σπήλιο μου το λένε.
2: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
3: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
2: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
4: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
5: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
4: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
5: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
4: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
5: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
4: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
5: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
4: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
5: Τηλέφωνο 210-211-1315.
4: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
5: Honda Caracostas.
4: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
6: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
7: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Ρόδος.
1: Χριστέ μου, πώς θα ρέω με τα δέντρα όταν αρθούνε.
0: Ερωτόκριτος.
1: Εσύ σε θεία και παίξα με στη φωτιά το σάντο.
0: Στους 87,9.

0: Αερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ανακοινώθηκε η πολυπόθητη συμφωνία που βάζει τέλος σε περισσότερο από 3 μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά οι διαφωνίες για τα παγωμένα κεφάλαια, το πυρηνικό πρόγραμμα και το μέλλον των κυρώσεων επιμένουν. 4 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κοντέινερ στην περιοχή κάτω Κόνιτσα Ιωαννίνων. Συναγερμός στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο μπροστά από κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενιδί. Στη Νίκαια το απόγευμα η πρώτη δημόσια εκδήλωση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, στις φλόγες η ιστορική μονή Λαύρα των Σπηλαίων, 9 νεκροί.
3: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
4: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
5: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
6: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
11: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
12: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαβερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
14: In
13: Alumin.
14: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
15: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
16: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
17: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινους τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
18: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινους. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
19: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
20: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
19: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
20: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
19: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
21: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
22: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
21: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
23: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: πάντες. Όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου Dexion και Spider.
5: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
7: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δε χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218.

0: προϊόντα βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός, Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
1: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
0: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
2: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
0: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
1: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
0: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.

0: το φρυτός.
1: Τίποτα δεν με συγκινεί, πως μου σαν το σεβδά σου.
0: Ερωτόκριτος.

είναι η ζωή μου σκοτεινή και μόνο όταν αστράφτη θωρώ τη λάμψη τσιχαράς για μια στιγμή που αναφτύνει.

αδιανόητος. Ερωτόκριτος. Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκρινος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η κούπα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ ξεκινά το ταξίδι της σε όλη τη χώρα, την Κύπρο και την Κωνσταντινούπολη, με μια συμβολική τελετή στην πλατεία Αετού, έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος και έδωσε το σύνθημα. Ο 21χρονος Γιουέλ Ρόκα είναι κοντά στον Ολυμπιακό, ο οποίος βλέπει στο πρόσωπο του νεαρού Καταλανού έναν δαιμόνιο εξτρέμ. Η Γερμανία επιβεβαίωσε τον τίτλο του απόλυτου φαβορή του Μουντιάλ απέναντι στο πρωτοεμφανιζόμενο Κουρασάο, επικρατώντας με το εμφατικό 7-1 στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της UEFA Αλεξάνδερ Τσέφεριν σχετικά με τη νέα μορφή του παγκοσμίου κυπέλου. Συνολικά 13 εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι η επέκταση της διοργάνωσης σε 48 ομάδες θα δημιουργήσει άνευ νοήματος αναμετρήσεις. Η άφιξη του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη εξελίχθηκε σε μια πραγματική γιορτή για τον Άρη, με χιλιάδες φιλάθλους να δίνουν δυναμικό παρόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να καλωσορίσουν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
4: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
3: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
4: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
3: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
4: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
3: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
4: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
3: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
4: Με πολύ καλή.
5: Στον Κρήτη FM είναι μία.
6: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
7: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
8: Κρήτη FM.
9: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
11: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου.
12: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
13: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κριτικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κριτικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
14: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
14: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
14: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
14: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
14: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
14: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
14: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
15: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
16: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
15: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
16: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
15: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
16: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
15: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
16: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
15: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
17: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
18: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
19: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
20: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
21: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
22: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
21: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
23: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
24: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
23: 6666-666.
24: Σίτες.
23: Ρολά.
24: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
23: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
24: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
23: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
25: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
0: Σίβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
1: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
0: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
1: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
0: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Είναι τόπια, φρέσκα και πάντα εγγυημένης ποιότητας. Κρεοπολείο Μανώλης. Πάνω απ' όλα, σεβόμαστε τους πελάτες μας, γι' αυτό και προσφέρουμε τα καλύτερα σε χαμηλές τιμές. Κρεοπολείο Μανώλης. Κριάρη 13, παραπλεύρος νοσοκομείου Ρεθύμνου. Τηλέφωνο 28310-42463.
4: Πρωτογενής τομέας σε άμεση προτεραιότητα. Η Αγκρονόβα στηρίζει κάθε γεωργό και κτηνοτρόφο του Ρεθύμνου. Προγράμματα νέων αγροτών, βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Παροχή συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σχέδια βελτίωσης. Εξειδικευμένη ομάδα με επιστημονική γνώση εγγυάται την πλέον αποδοτική και αξιόπιστη λύση. Αγκρονόβα. Στη Χατζημιχάλη Γιάνναρη 38. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-20-277. Αγκρονόβα. Σχέση εμπιστοσύνης με εγγυημένες λύσεις.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής, το ραδιόφωνο που σας κρατάει συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο και φυσικά δεν είναι άλλο από το ράδιο Μεγαλόνισος 89,8. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Καλώς ήρθατε και σήμερα Δευτέρα, σήμερα άλλη μια εβδομάδα του όμορφου Ιούνιου ξεκινά. Πέρασαν αυτές λίγο οι συννεφιές και οι περίεργες ημέρες που είχαμε προηγούμενες οι δύο το Σαββατοκύριακο. Τις περιμέναμε άλλωστε ότι θα είναι λίγο διαφορετικές από τις προηγούμενες. Συνεχίζουμε με τις θερμοκρασίες τις γνωστές και με τον καιρό το γνωστό, τα πράγματα φαίνεται να φτιάχνουν, οπότε απολαμβάνουμε το καλοκαιράκι και τις όμορφες ημέρες εδώ στον παράδεισο στην Κρήτη μας. Ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης είναι και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή Ανοιχτό Μικρόφωνο, όπως πάντα αυτήν εδώ την ώρα από τη 1 μέχρι και τη 2. Έχω και σήμερα τον Στέργιο τον Καραΐσκο στη ρύθμιση του ήχου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 2 εδώ από το ράδιο Μεγαλόνισος 89,8. Φυσικά στη συντροφιά μας είναι και η εταιρεία Centro, είναι η εταιρεία η οποία μπορεί να κατασκευάσει οτιδήποτε ονειρεύεστε και αφορά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας ή και καθιστικό και τραπεζαρία. Ό,τι και αν σκέφτεστε, ό,τι και αν σχεδιάζετε να φτιάξετε, η εταιρεία Centro μπορεί φυσικά και να τα σχεδιάσει, μπορεί και να σας προτείνει, αλλά μπορεί και να τα κατασκευάσει κιόλας. Και εκεί είναι το κλειδί, φίλες και φίλοι, ότι αυτά που κατασκευάζει τα κατασκευάζει χρησιμοποιώντας σύγχρονα πιστοποιημένα υλικά και βέβαια αντέχουν στο χρόνο, αφού έχει διαπιστωθεί όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα 50 χρόνια που η εταιρεία Centro βρίσκεται στην αγορά, ότι αυτά τα πράγματα τα οποία κατασκευάζει πραγματικά περνούν όλα τα τεστ και αντέχουν να τα απολαμβάνετε και να τα χαίρεστε για πολλά χρόνια. Η εταιρεία Centro στον Κόμβο Ατσιπόπουλου και φυσικά στην ιστοσελίδα centrokitchen.gr. Τώρα, αν ετοιμάζετε κάποια εκδήλωση, κάποιο γάμο, βάπτιση, πρόγαμο ή και το πανηγύρι του χωριού σας, μην αφήσετε τη ζέστη να σας χαλάσει τα σχέδια. Η εταιρεία Frigo Rent έχει φτάσει, είναι εδώ και μπορεί να σας καλύψει, αφού διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών, πιστοποιημένους, τους οποίους μπορεί να τους μεταφέρει ακριβώς εκεί που τους χρειάζεστε. Είτε είναι η αυλή του σπιτιού σας, είτε είναι ο χώρος εκδηλώσεων του συλλόγου, είτε είναι κάποια βίλα, είτε είναι κάποιος υπαίθριος χώρος εκδηλώσεων. Οπουδήποτε χρειάζεστε ψήξη ή κατάψυξη, η εταιρεία Frigo Rent σας φέρνει αυτό που ζητάτε. Οι μεταφερόμενοι ψυκτικοί θάλαμοι της Frigo Rent διαθέτουν μεγάλη χωρητικότητα και άριστη συντήρηση και κατάψυξη. Οτιδήποτε εσείς θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να καταφέρετε να έχετε τη σωστή θερμοκρασία στα τρόφιμά σας και να μην ανησυχείτε ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Βεβαίως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους θαλάμους και για να παγώσετε τα ποτάμιας και καλοκαιράκι είναι, οπωσδήποτε κάτι θα χρειαστεί να παγώσει. Επικοινωνήστε με την εταιρεία Frigo Rent στο 6932197127. Να σας πω ότι την εταιρεία Frigo Rent υποστηρίζει η εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα εδώ στο Ρέθυμνο. Δεν θα καθυστερήσω άλλο, θα υποδεχτώ στο στούντιο τον αγαπητό φίλο, τον Γεωπόνο, τον Γιώργο τον Γιωργουλάκη από την εταιρεία ΣΥΠΑ, ο οποίος ήδη βρίσκεται εδώ κοντά μας, φίλες και φίλοι. Εταιρεία ΣΥΠΑ, ένας πιστοποιημένος φορέας γεωργικών συμβούλων που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ποιότητας και ανάπτυξης, αλλά και πάρα πολλά άλλα που θέλετε να μάθετε και να βρείτε τη διέξοδο που χρειάζεστε. Εμείς τον έχουμε εδώ, όπως γνωρίζετε, κάθε Δευτέρα τον Γιώργο. Τον βομβαρδίζουμε με τις ερωτήσεις μας. Θα υπενθυμίσω μία φορά ακόμα ότι απαντούμε σε ερωτήσεις και απορίες, με τις γνώσεις φυσικά του Γιώργου, οι οποίες δεν χωρούν αμφισβήτηση. Οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, μπορείτε να το στέλνετε είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω email, είτε μέσω μηνύματος, όπως σας βολεύει. Όποια ερώτημα και αν έχετε, όποια απορία, ο Γιώργος είναι εδώ κάθε Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, διαθέσιμος για να μας λύνει ό,τι απορίες έχουμε. Και έχουμε συγκεντρώσει αρκετές και με τα φυτοφάρμακα, γι' αυτό ακριβώς και συνεχίζουμε για τρίτη συνεχή εκπομπή το θέμα των φυτοφαρμάκων. Αρχικά να σε καλωσορίσω. Καλώς ήρθες, Γιώργος, και σήμερα.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα μας πεις μετά για μια εκδήλωση που έχετε αύριο, κάποια συνάντηση που πρέπει να τη γνωρίζουμε, ή θες να την αναφέρουμε αρχικά τώρα?
1: Θα μπορούσαμε να πούμε δύο κουβέντες.
0: Ναι, να το πούμε. Είναι μια είδηση καλή αυτή να
1: ακουστεί. Ξεκινάει μια συζήτηση που έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να διακινήσουμε προϊόντα στο γεωργικό και τον κτηνοτροφικό τομέα μέσω γίνεται λιγότερους μεσάζοντες.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Έτσι, είναι οι λεγόμενες βραχίες αλυσίδες εφοδιασμού. Ναι. Πώς γίνεται δηλαδή να πλησιάσουμε τον παραγωγό πιο πολύ προς τον καταναλωτή. Εκεί λοιπόν στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο Ηράκλειο, στο ΕΛΜΕΠΑ, θα υπάρξει μια ημερίδα την Τετάρτη, όχι αύριο.
0: Τετάρτη, μεθαύριο.
1: Η οποία θα έχει αρκετές εισηγήσεις με αυτό το στόχο, αυτό το αντικείμενο. Εγώ θα εισηγηθώ το κομμάτι που αφορά πώς ένας γεωργικός σύμβουλος μπορεί να βοηθήσει έναν κτηνοτρόφο για να μπορέσει να ενταχθεί σε αυτό το σύστημα. Είναι αρκετά ενδιαφέρον. Νομίζω ότι αυτοί που έχουν κάποια σοβαρή κτηνοτροφική εκμετάλλευση θα ήταν χρήσιμο να συμμετέχουν.
0: Μπορούν να συμμετέχουν όλοι, Γιώργο?
1: Ναι, ναι, βεβαίως είναι ανοιχτή. Και θα υπάρχει και link το οποίο κάποιος μπορεί διαδικτυακά να παρακολουθήσει, αν δεν είναι διαζώσεις. Θα μπορούσε λοιπόν να επικοινωνήσει είτε με το σταθμό για να δώσουμε αυτό το link, είτε με τη ΣΥΠΑ ή με εμένα προσωπικά. Έχω περισσότερο το τηλεφωνό μου και μπορώ να τους δώσω την δυνατότητα.
0: Πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία αυτό και είναι πάρα πολύ ωραία προοπτική και μακάρι να υλοποιηθεί σωστά και να προχωρήσει, γιατί νομίζω στις μέρες μας η ακρίβεια πλέον καταλήγει και χτυπάει περισσότερο τον παραγωγό παρά όλους τους υπόλοιπους.
1: Δεν είναι εύκολο. Ναι. Δεν είναι εύκολο γιατί υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις. Υπάρχουν καταρχάς, υπάρχει το γεγονός ότι από τη μια είναι η ακρίβεια που περιορίζει την δυνατότητα να πουληθεί το προϊόν σε καλή τιμή. Από την άλλη είναι ο παραγωγός, ο οποίος έχει αυξημένο κόστος παραγωγής, άρα στην ουσία είναι μέσα σε μια μέγενη.
0: Ακριβώς.
1: Και θα πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε κάποια λύση, ναι, να μπουν δηλαδή ή να βρούμε μια μεγαλύτερη αξία στο προϊόν το οποίο παράγεται από τον παραγωγό, ή να φτάσουμε σε ένα σημείο να μην χρειάζεται να πληρώνονται πολύ από το γεγονός ότι ένα προϊόν φτάνει τελικά στον καταναλωτή.
0: Να μπει ένα πλαφόν, ας πούμε.
1: Έτσι. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να αντικαταστήσουμε, ναι, κάποιους μεσάζοντες μέσα σε αυτή την αλυσίδα. Δεν είναι εύκολο. Είναι ένα ξεκίνημα που στην Ευρώπη βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει συζητήσεις, ναι, στην Ευρώπη. Υπάρχουν παραδείγματα, θα υπάρχουν και εισηγήσεις. Έχουμε και κάποια πρότυπα εδώ στην Κρήτη που μπορούμε να δούμε και θα παρουσιαστούν την Τετάρτη. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι κάτι που ξεκινάει.
0: Πολύ ωραία. Θα μας ενημερώσεις και την επόμενη Δευτέρα να μας πεις σε λίγο χοντρικά τι έγινε. Ναι. Αλλά σημαντικό είναι ότι μπορούν να επικοινωνήσουν οι φίλοι που θέλουν να το παρακολουθήσουν, όχι διαζώσεις, διαδικτυακά. Δεν έχουν την ευκαιρία να πάνε. Οπότε και η εταιρεία του Γιώργου Ισίπα, αλλά και από εδώ από το σταθμό, μπορούμε να δώσουμε το link. Δωρεάν είναι.
1: Ασφαλώς.
0: Για όλο τον κόσμο και νομίζω ότι τους ενδιαφέρει όλους τους παραγωγούς και πρέπει να έχουν μια εικόνα. Εμείς θα επιστρέψουμε τώρα στο θέμα μας, τα φυτοφάρμακα.
1: Πάμε στις ερωτήσεις λοιπόν που έχουν μπει.
0: Και αυτή τη φορά θα πάμε στην προστασία του ψεκαστή. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολλές φορές το περνάμε, πάρα πολλές φορές δεν το σπουδαιολογούμε. Το περνάμε λίγο έτσι πιο απαλά, αλλά τα πράγματα είναι σοβαρά. Τα φυτοφάρμακα είναι δηλητήρια, άρα πρέπει κατά τον ψεκασμό ο ψεκαστής να προσέχει να μην έρχεται σε επαφή μαζί τους. Πρέπει να λαμβάνει όλα αυτά τα απαραίτητα μέτρα. Ποια είναι τώρα τα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιήσει ο ψεκαστής για να προστατευτεί κατά τον ψεκασμό από τα φυτοφάρμακα?
1: Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.
0: Ναι.
1: Ανάγκη προστασίας δεν υπάρχει μόνο κατά τη διάρκεια του ψεκασμού. Ο ακροατής προφανώς που ρωτάει είναι ένας συνηθισμένος χρήστης φυτοφαρμάκων,
0: ναι,
1: ένας συνηθισμένος αγρότης, ο οποίος θεωρεί ότι μόνο κατά την ώρα που ψεκάζει υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του.
0: Ναι.
1: Όχι. Η δουλειά ξεκινάει από πολύ πολύ πιο νωρίς.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, με ποιον τρόπο μπορεί ένας οργανισμός να πάρει μέσα του τα φυτοφάρμακα? Πρώτα είναι η επαφή. Ένα το κρατούμενο. Να μην έρθει σε επαφή με το φυτοφάρμακο. Το δεύτερο είναι να μην το αναπνεύσει, να μην το εισπνεύσει.
0: Ναι.
1: Και το τρίτο είναι να μην το φάει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτά τα τρία στάδια θα πρέπει να τα δούμε από την αρχή, από τη στιγμή που ένας παραγωγός θα πάει να αγοράσει ένα φυτοφάρμακο από το πρατήριο γεωργικών εφοδίων.
0: Ναι.
1: Θα κατέβει στο χωριό, θα φύγει, προφανώς δεν θα το έχει στο χωριό του, θα κατέβει στο Ρέθυμνο, θα κατέβει σε μια επαρχιακή πόλη για να πάρει το φυτοφάρμακο. Και μετά τι το κάνει? Από τη στιγμή που έχει πάρει το φυτοφάρμακο, το ξεκινάει ο κίνδυνος.
0: Ναι.
1: Μέχρι να αδειάσει το μπουκάλι του φυτοφαρμάκου, να ξεπληθεί όπως πρέπει και να πάει με βάση αυτά που προβλέπονται στα σκουπίδια ή στο χώρο ανακύκλωσης. Από τη στιγμή που θα το πάρει, το κάνει. Το αγοράζει λοιπόν, επειδή έχει κατεβεί και για άλλες δουλειές στο Ρέθυμνο, θα το αγοράσει και θα το βάλει στην καρότσα του αυτοκίνητου και μετά από δύο ώρες θα σηκωθεί και θα πάει στο σπίτι του. Έχει χαλάσει το φάρμακο από τις θερμοκρασίες αυτές και από το φως. Θα το βάλει μέσα στην καμπίνα του αυτοκίνητου να το μυρίζεται. Μάλιστα. Θα το βάλει επειδή θα πάει και από το σούπερ μάρκετ μαζί με τα τρόφιμα
0: ακόμα
1: τη μία τσάντα δίπλα στην άλλη. Όλα αυτά είναι κίνδυνοι.
0: Βέβαια.
1: Τους οποίους πρέπει κάποιος να τους έχει υπόψη του εφόσον χρησιμοποιεί τα φυτοφάρμακα. Άρα λοιπόν, εάν θα κατέβει για να κάνει τη δουλειά του, θα κάνει όλες τις δουλειές του, θα πάρει το φυτοφάρμακο το οποίο μετά θα το βάλει σε μια σακούλα στεγανή, την οποία θα τη βάλει σε ένα δροσερό σημείο και θα πάρει κατευθείαν το φυτοφάρμακο, θα γυρίσει στο σπίτι, δεν θα έχει άλλες δουλειές να κάνει, θα είναι το τέλος της διαδρομής, θα γυρίσει στο σπίτι του και θα το κάνει τι. Θα το ξεφορτώσει μαζί με τις άλλες, τσάντες. Θα το βάλει στην αποθήκη εκεί που έχει το λάδι του, το κρασί του, ξέρω εγώ κτλ. Θα το βάλει με τις πατάτες, με άλλα προϊόντα μαζί. Όχι. Σε ένα συγκεκριμένο χώρο που είναι για αυτή τη δουλειά, ο οποίος θα φυλάσσεται, θα κλειδώνεται αυτός ο χώρος για να αποφύγουμε και τα ατυχήματα. Έτσι λοιπόν, ήδη είπα ότι πριν ακόμα ξεκινήσει ο ψεκασμός, έχει εκτεθεί σε κίνδυνο. Έτσι. Και υπάρχουν και πολλά παραδείγματα δυστυχώς που έχουμε μεγάλες ποσότητες φυτοφαρμάκων να φυλάτονται μέσα ατάκτως ερημένα μέσα σε αποθήκες, έτσι, που έχουν πρόσβαση ακόμα και μικρά παιδιά. Έτσι. Πρέπει να τα προσέχουμε λοιπόν αυτά και να δούμε ολιστικά το θέμα της προστασίας.
0: Από την αγορά, όπως ακριβώς το υπογραμμίζεις και όπως ακριβώς το λες, και εμένα δεν θα πήγαινε το μυαλό μου να σου πω την αλήθεια να το προσέξω αυτό όλο αυτή τη διαδικασία που είπες τώρα, αλλά ο κίνδυνος όπως το λες ακριβώς είναι από την αγορά μέχρι και μετά που θα το χρησιμοποιήσουμε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και οφείλουμε, γιατί πλέον γνωρίζουμε. Παλιότερα δεν υπήρχε η γνώση, δεν υπήρχαν τα προβλήματα που έχουν προκύψει τώρα, γιατί έχουμε δει ότι και η πολλή επαφή με τα φυτοφάρμακα, Γιώργο, μπορεί να μην είναι και άμεσος ο κίνδυνος. Μπορεί να μην βλέπεις κάτι άμεσα.
1: Αυτό είναι το πιο πονηρό.
0: Αυτό δηλαδή δεν είναι κάτι ότι πονάς, ας πούμε, και λες αχ, πόνες. Σου συμβαίνει κάτι μέσα σου και εξελίσσεται και κάποια στιγμή λες, όπα, τι έγινε τώρα εδώ.
1: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες, Νεκτάριε. Όταν θα πάρει από την επαφή, ας πούμε, ένας οργανισμός μια ποσότητα φυτοφαρμάκου, αυτό θα πάει σε κάποιο όργανο ή στο λιπόδι ιστό.
0: Ναι.
1: Στην αρχή είναι σε μια ποσότητα που δεν θα δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα. Έτσι. Και δεν θα το καταλάβουμε, αλλά χρόνο με το χρόνο αυτό συνατρίζεται και θα φτιάξει μια ποσότητα τέτοια που θα σου δώσει κάποια στιγμή ένα εγκεφαλικό ή που θα σου δώσει κάποια στιγμή διάφορα άλλα προβλήματα μέχρι καρκίνους
0: και τα λοιπά.
1: Έτσι λοιπόν υπάρχει μια ολόκληρη λίστα. Έτσι. Από προβλήματα που δημιουργεί η χρόνια έκθεση.
0: Ακριβώς.
1: Πάνω στα φυτοφάρμακα, αλλά εδώ μιλάμε για κάθε φορά για να μην υπάρχει καθόλου έκθεση, για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο.
0: Όπως επίσης θα ήθελα να σημειώσω, Γιώργο, ότι και πρέπει, καλά θα το πεις και παρακάτω, είμαι σίγουρος, γιατί οι ερωτήσεις από ό,τι βλέπω εδώ περιέχουν κάποια τέτοια πράγματα. Είναι και να παίρνουμε και σοβαρά αυτό που είπες με την αναπνοή με τις μάσκες, ας πούμε. Βλέπω και χρησιμοποιούμε ένα πανάκι, κάτι απλό, μια μασκούλα της πλάκας. Ξέρεις, έτσι απλά για να πούμε ότι κάτι βάλαμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να είναι ειδική η μάσκα. Νομίζω θα τα αναφέρεις παρακάτω.
1: Ναι. Αν πάμε να δούμε μία-μία τις φάσεις του ψεκασμού.
0: Ναι.
1: Γιατί είπαμε, πήραμε το φάρμακο και θα πάμε να ψεκάσουμε. Η πρώτη φάση ποια είναι?
0: Ναι.
1: Όταν θα πάμε να διαλύσουμε, να κάνουμε
0: την
1: αρρώστια.
0: Να τα πάρουμε με τη σειρά λοιπόν.
1: Έτσι,
0: να τα πάρουμε με τη σειρά.
1: Πάμε λοιπόν να το δούμε για να δώσουμε ένα πρωτόκολλο κατά κάποιο τρόπο στους ακροατές που ακούν, για να ξέρουν, να προσπαθήσουμε δηλαδή να μαζέψουμε όλες τις ερωτήσεις που κάνουν. Σαν ένα πρωτόκολλο, τι πρέπει να έχει στο μυαλό του κάποιο που ψεκάζει.
0: Πώς προστατεύεται λοιπόν ο ψεκαστής κατά τη διάρκεια αρέωσης του φυτοφαρμάκου, όταν δηλαδή διαλύει το φυτοφάρμακο στο νερό της ψεκαστήρας ή στο ψεκαστικό βιτίο?
1: Ωραία. Παίρνουμε λοιπόν ένα μπουκαλάκι που μπορεί να είναι 100 γραμμάρια,
0: ναι,
1: και το διαλύουμε σε ένα βαρέλι νερό για να ψεκάσουμε λόγου χάρη την εβδομήδα που είναι και στις μέρες μας,
0: ναι,
1: που πρέπει να γίνει. Δηλαδή θα ψεκάσουμε με ένα αραιωμένο φάρμακο κατά 2.000 φορές.
0: Ναι.
1: Και θα κάνει δουλειά. Και θα πρέπει αυτό, όπως θα δούμε παρακάτω, να μην έρθει σε επαφή μαζί μας. Mm. Αν λοιπόν δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με το σώμα μας, γιατί είναι προβληματικό αυτό που είναι αραιωμένο 2.000 φορές, πόσο μάλλον αυτό που είναι 2.000 φορές πιο πυκνό να μην έρθει σε επαφή. Άρα όταν θα πιάσω το μπουκαλάκι, να το μετρήσω, να το ρίξω στο ψεκαστικό υγρό ή να το ανακατέψω, δεν πρέπει κατ' ουδέναν τρόπο να έρθει σε επαφή με τα χέρια μου. Άρα τα χέρια μου πρέπει να προστατεύονται. Με τι προστατεύονται? Με γάντια. Συγκεκριμένα γάντια. γάντια νητριλίου. Είναι αυτά τα οποία πάνινα. Δεν αφήνουν ασφαλώς όχι τα πάνινα.
0: Εκεί που λέμε ότι βάζουμε.
1: Όχι, όχι, όχι. Ούτε σκέτο πλαστικό. Ναι. Γιατί η διεισδυτικότητα των φυτοφαρμάκων για να έχουμε την ασφάλεια που χρειάζεται απαγορεύεται μόνο με τη χρήση συγκεκριμένου γατιού που είναι νητριλίου. Επίσης, η διάλυση, για να μην το αναπνεύσουμε, πάω μια-μια τις περιπτώσεις που μπορεί να μπει στον οργανισμό μας. Ναι. Θα πρέπει να γίνει σε ένα χώρο που να είναι ανοιχτός κατά κάποιον τρόπο. Δηλαδή, άμα το κάνω σε μια κλειστή αποθήκη, ανάλογα το φάρμακο αυτό που θα αναπνεύσω, θα υπάρχει σε όλη την ατμόσφαιρα, θα το αναπνεύσω είτε κατά την ώρα της διάλυσης, είτε όταν θα ξαναμπώ μέσα στην αποθήκη. Άρα, θα πρέπει να κάνω τη διάλυση σε ένα ανοιχτό χώρο, ένα. Και δεύτερον, θα πρέπει να φοράω μάσκα. Μάσκα όμως που, όπως είπες πιο νωρίς, θα μπορεί να κρατήσει τα δηλητήρια. Έτσι. Είναι μάσκες εμποτισμένες με ενεργό άνθρακα. Είναι
0: άρα
1: μάσκες.
0: Καλό είναι το θα πάρουμε και το φάρμακο να πάρουμε και τη μάσκα.
1: Α,
0: τα γεωπονικά δεν τα έχουν αυτά.
1: Ασφαλώς.
0: Άρα να πάρουμε το σετάκι ολόκληρο. Και τα γάντια και τη μάσκα.
1: Άμα τα μαζέψουμε θα δεις ότι δεν είναι μόνο αυτά.
0: Εντάξει, μόνο μέχρι τώρα.
1: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν και για να κάνουμε τη διάλυση σε ένα ανοιχτό χώρο θα έχουμε τα γάντια νητριλίου,
0: ναι,
1: και θα έχουμε και τη μάσκα και ενδεχομένως να χρειάζεται να έχουμε και γυαλιά γιατί καμιά φορά χρησιμοποιούμε σκόνες. Αλλά αυτό που θα διαλύσουμε είναι σκόνη, θα πρέπει να προστατεύσουμε με τα μάτια μας. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι η φάση της διάλυσης.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Και μετά πια τι έρχεται, μετά έρχεται η φάση του ψεκασμού.
0: Του ψεκασμού.
1: Αυτού καθ' αυτού.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εκεί πάλι πρέπει να προσέχουμε διάφορα πράγματα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αντιλαμβάνεσαι ότι θα πάμε για να ψεκάσουμε.
0: Είναι και ο καιρός, έτσι. Δηλαδή, ακριβώς. Αν αρχίσει και φυσάει, αν αρχίσει και βρέχει.
1: Για πες μου.
0: Τι γίνεται. Αν επίσης και κάτι άλλο που διαβάζω εδώ πέρα. Αν έχει πάρα πολύ ζέστη. Και δεν μπορούμε να φοράμε ρούχα που να καλύπτουν όλο το σώμα, που και αυτό είναι βασικό από ό,τι βλέπω εδώ πέρα σημειωμένο.
1: Πάμε λοιπόν, καλά κάνουν και το ρωτάνε. Οι περισσότεροι,
0: ναι,
1: όταν στα χρόνια στα οποία ήμουν σε πρατήριο γεωργικών εφοδίων, οι περισσότεροι έλεγαν Γιώργο, εντάξει, τώρα καλοκαίρι, ντάλα μεσημέρι, ντάλα ο ήλιος, γιατί πρέπει να ψεκάσω μια συγκεκριμένη ώρα. Εγώ θα είμαι εντυμένος αναστακός από πάνω μέχρι κάτω να ψεκάσω. Δεν θα σκάσω. Λοιπόν, η πρώτη απάντηση. Το να προστατευτούμε από τα φάρμακα δεν είναι θέμα άνεσης.
0: Έτσι.
1: Είναι θέμα ασφάλειας.
0: Έβαια.
1: Άρα, την ώρα που ψεκάζουμε, κοιτάζουμε την ασφάλειά μας και όχι την άνεσή μας. Αν πρέπει να υδρώσουμε, να υδρώσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Κανένα πρόβλημα. Είναι καλύτερο να υδρώσουμε επειδή έχουμε φοράμε ό,τι χρειάζεται, από το να υδρώσουμε από την υγρασία του φυτοφαρμάκου που θα κουμπίσει επάνω μας. Το θέμα είναι όταν φυσάει ο αέρας. Όταν φυσάει ο αέρας, πέρα του γεγονότος ότι δεν μπορεί να γίνει ένας καλός ψεκασμός, είναι φυσιολογικό, ταυτόχρονα, ό,τι και να φοράμε επάνω μας, θα έρθει σε επαφή με το σώμα μας το φάρμακο. Εκτός αν ντυθούμε με μια στολή σαν αστροναύτες.
0: Yeah. Okay.
1: Λοιπόν, τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να προστατεύσουμε το πρόσωπό μας. Από μια ολοπρόσωπη μάσκα, η οποία πιάνει όλο το πρόσωπο και έχει μέσα και τα φίλτρα της, έχει, έχει προστατευμένα τα μάτια.
0: Το τζάμι κτλ. Μπροστά, ναι.
1: Έτσι, το τζάμι τα πάντα. Η οποία όμως έχει ένα κόστος που ξεκινά από 130-140
0: ευρώ. Ναι, αλλά είναι μόνιμο, αυτή την κρατάς. Δεν
1: αλλά είναι κάτι
0: φορά.
1: Που είναι μόνιμο,
0: ναι.
1: Και εκεί είναι το θέμα να πούμε για την ασφαλειά μας. Είναι να δώσουμε τι θα δώσουμε σε ένα-δύο γάμους.
0: Παναγία μου,
1: και να το συζητήσουμε.
0: Έτσι.
1: Ένα λοιπόν αυτό, ή σε αντίθετη περίπτωση να φοράμε τη μάσκα ενεργού άνθρακα, να φοράμε όμως και γυαλιά και να έχουμε καλύψει όλο το πρόσωπό μας και να έχουμε καλύψει το κεφάλι μας γενικά, να φοράμε καπέλο κτλ. Υπάρχουν επίσης φόρμες που καλύπτουν το φυσικό μας σώμα και οι οποίες δεν είναι ακριβές, είναι των 5-10 ευρώ και που μπορούν να μας δώσουν μια πάρα πολύ καλή προστασία. Και αυτό του συστήνω ανεπιφύλακτα. Το να, επειδή είναι καλοκαίρι, να ψεκάσω με σαγιονάρες, με σορτσάκι.
0: Γιατί ζεσταίνομαι.
1: Ακόμα και αν δεν φυσάει ο αέρας, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο γιατί θα κινηθώ μέσα σε ένα ψεκαστικό νέφος και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Γιώργο, να πάμε λίγο γρήγορα επειδή μας πιέζει και ο χρόνος. Μετά το τέλος του ψεκασμού, ποιο είναι το πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθήσει ο ψεκαστής?
1: Πρέπει να πλύνουμε τα χέρια μας κατευθείαν με άφθονο κρύο νερό, να πλύνουμε το πρόσωπό μας, άρα να προβλέψουμε να υπάρχουν αυτά εκεί που είμαστε. Μετά τα ρούχα μας θα πρέπει να τα βγάλουμε γρήγορα, να αλλάξουμε ρούχα και να πληθούν διαφορετικά αυτά τα ρούχα.
0: Μόνο
1: δεν τα πλύνουμε μαζί με τα υπόλοιπα ρούχα μέσα στο πλυντήριό μας και φροντίζουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα να είμαστε στο χώρο που θα κάνουμε ένα ντουζ για να φύγουν τυχόν μικροποσότητες οι οποίες θα έχουμε έρθει σε επαφή.
0: Θα πάρουμε και από την επόμενη εκπομπή, επειδή δεν έχω χρόνο να μας έχει εξαντληθεί. Είναι αρκετά τα ερωτήματα, θα το κρατήσουμε πάντως. Ήταν ο Γιώργος Γεργουλάκης από την εταιρεία ΣΥΠΑ, πιστοποιημένος φορέας γεωργικών συμβούλων. Η εταιρεία μας, η εταιρεία ΣΥΠΑ εδώ στο Ρέθυμνο, στο Ατσιπόπουλο. Μπορείτε να τους επικοινωνήσετε για ό,τι θέμα έχετε, ό,τι βοήθεια χρειάζεστε. Είναι ειδικοί και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά να σας καθοδηγήσουν σωστά. Θα τα πούμε και πάλι την επόμενη Δευτέρα. Να περάσεις καλά. Εμείς πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
5: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
4: Καλά, καλά.
5: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
0: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
8: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλήτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλο Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθον ηρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
11: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
12: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
13: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
14: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέη σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία.

0: απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντζάνη και το συγκρότημά του.
1: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, ξέροντας ήλιογάτε.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου, γιορτή κριτικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
2: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.

0: της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
1: Μπορείτε να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά 24 ώρες το 24ωρο. Θα υπενθυμίσω ότι υπάρχει ειδική ενότητα που φιλοξενούμε όλες αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε, όπως και αυτή που κάναμε πριν με τον Γιώργο τον Γιωργουλάκη, ηχογραφημένη. Ανεβαίνει το αρχείο εκεί και μένει στην ιστοσελίδα μας, όπου μπορείτε να ανατρέξετε, μπορείτε να το βρείτε όταν θα έχετε χρόνο, όταν θέλετε να το ξανακούσετε και να το δείτε, να το απολαύσετε. Εκεί είναι τα αρχεία, διαθέσιμα πάντα για όλους και για όλες εσάς. Επικοινωνείτε μαζί μας αν θέλετε και μπορείτε, 28 310 25 835. Υπάρχει και το κινητό μας, όπου υπάρχει το Viber του σταθμού, 69 85 77 75 50. Βεβαίως και η ιστοσελίδα, μπορείτε να βρείτε και το email μας, αλλά και όλα τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία σας καλώ να ακολουθήσετε το Ράδιο Μεγαλόνησος. Ανεβάζουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά και πληροφορίες που σίγουρα πολλές φορές μπορούν να φανούν χρήσιμες σε αρκετούς. Θα πάμε στην επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, και θα ξεκινήσω με το ρεθυμνάκι μας εδώ, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με το νοσοκομείο, τα οποία είναι μεγάλα, είναι συνεχόμενα και δυστυχώς εξακολουθούν να παραμένουν άλυτα όλα αυτά τα προβλήματα και όλα αυτά τα θέματα. Δεν σκύβει κάποιος πάνω, παρόλο που υπάρχουν διαρκείς και συνεχείς διαμαρτυρίες και αγώνες τόσο από τους ιατρούς και τους ανθρώπους του νοσοκομείου, όσο και από την πολιτεία την ίδια. Δηλαδή και οι ίδιοι οι ρεθυμιώτες στηρίζουν τους αγώνες αυτούς, γιατί και οι ίδιοι αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αυτά καθημερινά πλέον, και είναι προβλήματα τα οποία, όπως είπα και πριν, δεν φαίνεται να υπάρχει τρόπος να λυθούν, ή δεν φαίνεται τουλάχιστον κάποιος άνθρωπος να ασχολείται σοβαρά και να δίνει κάποια λύση, έναν προγραμματισμό στο τι πρόκειται να γίνει. Θα πάω στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου και στην ογκολογική κλινική. Χωρίς λειτουργική ογκολογική κλινική παραμένει το Ρέθυμνο εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, φίλες και φίλοι, με τους ασθενείς να καλούνται να διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα μέχρι το Ηράκλειο, προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες θεραπείες τους, την ώρα που τα περιστατικά καρκίνου διεθνώς αλλά και στο νησί αυξάνονται, ενώ η ανάγκη για άμεση και ποιοτική ογκολογική φροντίδα γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου, η πρόεδρος μάλλον η κυρία Νεωνάκη, η αποχώρηση του μοναδικού ογκολόγου που στελέχωνε την κλινική πριν από περίπου 1,5 χρόνο άφησε ουσιαστικά ακάλυπτο έναν κρίσιμο τομέα της δημόσιας υγείας στο νομό. Σύμφωνα με την ίδια, ο γιατρός εργαζόταν στην ογκολογική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου για 6 έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων η κλινική παρακολουθούσε περίπου 700 ασθενείς, με την κυρία Νεωνάκη να σχολιάζει πως η ογκολογική λειτουργήσε με ένα γιατρό και αν ερχόταν και δεύτερος, σίγουρα δεν θα αποφάσιζε να φύγει ο συνάδελφος. Δεν μπορούσε όμως άλλο να λειτουργήσει μόνος του πέρα από τα όρια του. Είναι αυτό το πρόβλημα το οποίο, φίλες και φίλοι, φωνάζουν οι άνθρωποι του νοσοκομείου. Έχουμε δει τρανταχτές αποχωρήσεις από το νοσοκομείο μας και φταίει αυτό το πράγμα, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος να τους βοηθήσει, άνθρωπος να τους καλύψει. Είναι εξοντωτικά τα ωράρια, εξοντωτικές οι συνθήκες που καλούνται αυτοί οι άνθρωποι

να επιτελέσουν το καθήκον τους και να αντιμετωπίσουν φυσικά και την ίδια τους την κούραση και τον εαυτό τους, ο οποίος καταραίει. Βλέπουν τον εαυτό τους να καταραίει χωρίς ρεπό, χωρίς άδειες και εξυπηρετώντας πάρα πολύ κόσμο μόνοι τους. Σήμερα οι καρκινοπαθείς του Ρεθύμνου αναγκάζονται να μεταβαίνουν, όπως είπαμε, στο Ηράκλειο για χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, αλλά και για την ευρύτερη παρακολούθηση της πορείας της υγείας τους. Και όλα αυτά ενώ πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία, καθώς πολλοί ασθενείς χρειάζεται να ταξιδεύουν αμέσως πριν ή μετά από απαιτητικές θεραπείες, σε μια περίοδο που ο οργανισμός τους είναι ήδη επιβαρημένος, ενώ σε όλα αυτά προστίθεται και η οικονομική επιβάρυνση με έξοδα μετακίνησης και σε ορισμένες περιπτώσεις διαμονής. Την ίδια στιγμή, η μεταφορά όλων των περιστατικών στα νοσοκομεία του Ηρακλείου αυξάνει την πίεση στις ήδη επιβαρημένες ογκολογικές υπηρεσίες της Ανατολικής Κρήτης, προκαλώντας μεγαλύτερους χρόνους αναμονής και δυσκολίες βέβαια στην εξυπηρέτηση των ασθενών εντός και εκτός νομού, μετακυλίοντας ουσιαστικά την πίεση στις άλλες νοσοκομιακές δομές του νησιού και αυξάνοντας τις αναμονές αλλά και τις απαιτήσεις σε κλινικές που οι ίδιες βιώνουν καθημερινά τις δικές τους πιέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία, πρέπει να πούμε, που παρατέθηκαν, η ογκολογική μονάδα του Ρεθύμνου εξυπηρέτησε σε βάθος εξαιτίας περίπου 700 ασθενείς, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος των αναγκών που εξακολουθούν να υπάρχουν στο νομό. Σήμερα λειτουργεί μόνο ένα τακτικό ογκολογικό ιατρείο μία φορά την εβδομάδα, με γιατρό που μεταβαίνει από το Ηράκλειο και παρέχει κυρίως συνταγογραφήσεις και βασική παρακολούθηση, χωρίς όμως τη δυνατότητα χορήγησης εξειδικευμένων θεραπείων στο πλαίσιο που παρέχονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της κλινικής. Παράλληλα, προβλήματα υποστελέχωσης καταγράφονται και στο ιατρείο πόνου του νοσοκομείου, το οποίο εξυπηρετεί κυρίως καρκινοπαθείς και άλλους ασθενείς με χρόνιο πόνο. Εκεί, από τις 6 οργανικές θέσεις αναισθησιολόγων, καλύπτονται μόλις οι 4, με αποτέλεσμα η λειτουργία της δομής να στηρίζεται, όπως αναφέρεται, στην υπερπροσπάθεια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Η κυρία Νεωνάκη, ως πρόεδρος των γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου, υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση των ογκολογικών ασθενών σε θεραπεία κοντά στον τόπο κατοικίας τους δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά βασική προϋπόθεση αξιοπρεπούς περίθαλψης και ποιότητας ζωής. Και εδώ το ζητούμενο, όπως τονίζεται, είναι η άμεση στελέχωση της ογκολογικής κλινικής, ώστε οι ασθενείς του Ρεθύμνου να πάψουν να βιώνουν έναν επιπλέον ογκολογοθά, πέρα από τη μάχη που ήδη δίνουν από την ασθένειά τους. Σε δηλώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, που είναι ο διευθυντής της Ογκολογικής Κλινικής του Βενιζελίου Νοσοκομείου, ο οποίος από την πλευρά του σημείωσε ότι η απουσία λειτουργικής ογκολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Ρεθύμνου αποτελεί συνέπεια της συνολικότερης υποστελέχωσης και των προβλημάτων λειτουργίας. Όπως εξήγησε, η ογκολογική φροντίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει απομονωμένα από το υπόλοιπο νοσοκομειακό σύστημα, καθώς απαιτεί τη στήριξη πολλών διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων και υπηρεσιών για την ασφαλή αντιμετώπιση των ασθενών. Και ο κύριος Ανδρουλάκης επίσης τονίζει ότι το βασικό ζήτημα δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία των μετακινήσεων των ασθενών προς το Ηράκλειο, αλλά πρωτίστως η διασφάλιση ποιοτικών και ασφαλών υπηρεσιών υγείας προς αυτούς. Όπως αναφέρει, η στελέχωση με ογκολόγους από μόνη της δεν αρκεί, εάν δεν συνοδεύεται από την αντίστοιχη ενίσχυση όλων των υποστηρικτικών ειδικοτήτων που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία μιας σύγχρονης ογκολογικής μονάδας. Στο μεταξύ, για την εξυπηρέτηση των ασθενών του Ρεθύμνου εφαρμόζεται ένα μεταβατικό σχήμα με γιατρό της Ογκολογικής Κλινικής του Βενιζελίου να μεταβαίνει, όπως είπαμε, μία φορά την εβδομάδα στο Ρέθυμνο, προκειμένου να πραγματοποιεί τακτικό ιατρείο. Ο ίδιος χαρακτηρίζει την συγκεκριμένη πρακτική ως μία εμβαλωματική λύση, η οποία διευκολύνει μέρος των αναγκών, χωρίς όμως να υποκαθιστά τη λειτουργία μιας πλήρους ογκολογικής κλινικής, σε ένα πλαίσιο που τα διεθνή πανελλήνια αλλά και τοπικά στοιχεία καταγράφουν αύξηση της εμφάνισης του καρκίνου στον πληθυσμό. Ωστόσο, το ζήτημα λαμβάνει μία περαιτέρω διάσταση, καθότι η αναστολή της
ογκολογικής δραστηριότητας στο Ρέθυμνο έχει παράλληλα αυξήσει σημαντικά, όπως αναφέραμε και πριν, τον φόρτο εργασίας στα δύο μεγάλα νοσοκομεία Ηρακλείου, το Βενιζέλιο και το Παγνή, τα οποία καλούνται να εξυπηρετήσουν τόσο τους ασθενείς της πόλης, όσο και τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό νέων ογκολογικών περιστατικών από ολόκληρη την Κρήτη. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που υπάρχουν και τα βλέπουμε καθημερινά, φίλες και φίλοι, και βλέπουμε ότι το πρόβλημα αυτό μετακυλίεται πλέον και στους άλλους νομούς, όπως διαβάζουμε εδώ από τις δηλώσεις των ανθρώπων που τα βλέπουν καθημερινά. Μετακυλίεται στο νομό Ηρακλείου, γιατί βέβαια επιβαρύνονται τα νοσοκομεία αυτά, και βέβαια ας μην πάμε στην επιβάρυνση αυτή, που λίγο ή πολύ οι άνθρωποι εκεί θα καταφέρουν να κάνουν τη δουλειά τους. Ας πάμε στην επιβάρυνση που πέφτει πάνω στους ανθρώπους αυτούς που ήδη αντιμετωπίζουν αυτή την τραγική ασθένεια, που καλούνται να αντιμετωπίσουν και ένα αυτό ακόμα Γολγοθά, που αυτός είναι ο Γολγοθάς του να πας στο Ηράκλειο, που ξέρουμε όλοι πολύ καλά πλέον το πόσο δύσκολη είναι η μετακίνηση και τι χρόνος χρειάζεται στο δρόμο, και πέραν αυτού, μετά από όλα αυτά που θα κάνεις, τις εξετάσεις και τις θεραπείες, να καλείσαι να ταξιδέψεις πάλι πίσω ή να πληρέσεις από την τσέπη σου διαμονή για να μπορέσεις να μείνεις κάπου. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι, αν οι βουλευτές του νομού, αν οι άνθρωποι που είναι εκεί στα γραφεία αυτά και είναι εκλεγμένοι, ακούνε και διαβάζουν τα προβλήματα. Θεωρώ ότι κάπου υπάρχει κάποιο πρόβλημα επικοινωνίας. Είχαμε δει πριν από κάποιο καιρό οι βουλευτές εδώ του Ρεθύμνου να ανακοινώνουν και να φωνάζουν για την κατασκευή νέου νοσοκομείου και νέων χώρων. Δεν είναι εκεί το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι ότι θέλουμε το νοσοκομείο που έχουμε τώρα να στελεχωθεί με γιατρούς και να λειτουργήσει όπως απαιτείται. Απαιτείται πλέ κύριε, δεν είναι κάτι το οποίο το ζητάμε, το οποίο είναι μια έξτρα υπηρεσία, είναι κάτι που το δικαιούμαστε. Είμαστε και εμείς εδώ πολίτες. Το Ρέθυμνο το έχουν παραγκονίσει όλοι. Και το χειρότερο απ' όλα είναι το θέμα της υγείας. Ας τα αφήσουμε τα υπόλοιπα πίσω, μπορούμε να τα προσπεράσουμε. Αυτό όμως το θέμα της υγείας δεν πρέπει να μένει έτσι. Και πρέπει όλοι να συνταχτούμε και να απαιτήσουμε να γίνει κάτι με το νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Όπως βλέπετε, δεν είναι μόνο το ότι δεν υπάρχει ογκολογική κλινική. Γιατί μπορεί να υπάρξει ογκολογική κλινική, όμως υπάρχει υποστελέχωση και σε άλλα τμήματα, τα οποία αυτά λειτουργούν επικουρικά και με την ογκολογική κλινική. Είναι όλο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στο νοσοκομείο μας. Μακάρι να γίνει κάτι. Εμείς θα το παρακολουθούμε, φίλες και φίλοι, και θα είμαστε κοντά σε αυτό το θέμα και πάντα ανοιχτή βέβαια, ώστε να μπορέσουμε να τα προβάλλουμε αυτά τα θέματα. Μπας και λίγο κάποιος ευαισθητοποιηθεί, μπας και λίγο καταλάβει κάποιος πού βρισκόμαστε και τι πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι ρυθμιώτες. Ό,τι θέλετε να κατασκευάσετε, ό,τι θέλετε να φτιάξετε, φίλες και φίλοι, είτε αυτό είναι έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, είτε αυτό είναι καθιστικό και τραπεζαρία, η εταιρεία Centro βρίσκεται εδώ και 50 χρόνια δίπλα σας και μπορεί να σας προσφέρει λύσεις επαγγελματικές και λύσεις που θα μείνουν για πάντα και θα τις απολαμβάνετε και θα τις χαίρεστε για πολλά πολλά χρόνια. Είτε αυτό αφορά την μόνιμη κατοικία σας, είτε αφορά το εξοχικό σας, είτε αφορά κάποια τουριστικό κατάλημα, βίλες, Airbnb, τα γνωστά, ό,τι θέλετε και αν θέλετε να ανακαινήσετε, ό,τι και αν θέλετε να φτιάξετε, η εταιρεία Centro μπορεί να το αναλάβει εξ ολοκλήρου, από τον σχεδιασμό μέχρι και την κατασκευή και την τοποθέτηση, οπότε δεν χρειάζεται να ψάχνετε από εδώ και από εκεί. Η εταιρεία Centro βρίσκεται στον κόμβο Ατσιπόπουλου και φυσικά υπάρχει και η ιστοσελίδα centrokitchen.gr.

0: Στέλιος Μπικάκης, όταν μου βάζεις εδώ Μπικάκη, φίλε Στέλιο, πραγματικά θυμάμαι τα νιάτα μου, θυμάμαι τις ωραίες βραδιές που περνούσαμε παρέα με το Στέλιο τον Μπικάκη, που δεν αφήναμε γλέντι για γλέντι να μην πάμε να τον απολαύσουμε. Να είναι καλά ο Στέλιος όπου και να είναι, γιατί τον αγαπάμε πραγματικά, όχι μόνο γιατί είναι πάρα πολύ καλός τραγουδιστής και μουσικός, γιατί είναι και πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Και ξέρω, γνωρίζω ότι όλοι που τον ξέρουν και τον γνωρίζουν τον Στέλιο από κοντά, δεν έχει κανείς να πει κάτι διαφορετικό. Να σε καλά Στέλιο μου και να έχεις πολλά χρόνια, να σε απολαμβάνουμε και να σε χαιρόμαστε ακόμα. Πριν συνεχίσουμε να πούμε για την επίσκεψη του Θάνου Πλεύρη, θα σας πω φίλες και φίλοι για την εταιρεία Frigorent. Είναι η εταιρεία που φέρνει την ψήξη στην πόρτα σας. Καλοκαίρι τώρα πάρα πολλές εκδηλώσεις, γάμοι, βαπτίσεις, πρόγαμοι, πανηγύρια. Οπότε υπάρχει απέτηση, υπάρχει μεγάλη ανάγκη στην ψήξη και στην κατάψυξη σε εξωτερικούς χώρους. Η εταιρεία Frigorent λοιπόν διαθέτει πιστοποιημένους μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών, τους οποίους τους φέρνει ακριβώς εκεί όπου τους χρειάζεστε. Είτε είναι η αυλή του σπιτιού σας, είτε είναι ο χώρος εκδηλώσεων, είτε είναι κάποια βίλα, είτε είναι ο χώρος του πολιτιστικού συλλόγου, όπου και αν βρίσκεστε, η εταιρεία Frigorent διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους με μεγάλη χωρητικότητα και άριστη συντήρηση αλλά και κατάψυξη. Επικοινωνήστε με την εταιρεία Frigorent στο 69 32 19 71 27. Υπενθυμίζω ότι την εταιρεία Frigorent υποστηρίζει η εταιρεία Μανιετάκης Κλίμα εδώ στο Ρέθυμνο. Και πάμε να δούμε για την κάθοδο του Υπουργού του Θάνου Πλεύρη. Στα Χανιά θα βρεθεί αύριο ο Θάνος ο Πλεύρης. Στα Χανιά αναμένεται να βρεθεί ο Υπουργός Μετανάστευσης. Στη μία το μεσημέρι ο Υπουργός θα επισκεφτεί τον χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγιά, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση που επικρατεί και τα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Στη συνέχεια στις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη φορέων στην αντιπεριφέρεια Χανίων με αντικείμενο τις ανάγκες, τις προκλήσεις και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Η επίσκεψη του κυρίου Πλεύρη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το μεταναστευτικό βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στην Κρήτη, με τις τοπικές αρχές να αναζητούν λύση για την προσωρινή φιλοξενία και τη διαχείριση των ανθρώπων που φτάνουν στο νησί. Γιατί δεν πάει στο Ηράκλειο μόνο, πάει στα Χανιά? Για απαντήστε μου το αυτό. Στο Ηράκλειο δεν είναι που έχουν ξεσηκωθεί και υπάρχει το πρόβλημα με τις αρνήσεις εκεί με το χώρο? Μια ερώτηση που θα ήθελα να απαντηθεί κάποια στιγμή, να μας πούνε γιατί δεν πάει ο υπουργός στο Ηράκλειο. Έλατε. Να κλείσω, μην πω άλλα. Δεν έχω χρόνο. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ήταν για την προηγούμενη ώρα κοντά σας ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης με την εκπομπή Ανοιχτό Μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου και στη συγκράτηση τη δική μου, ο Στέλιος ο Καραΐσκος. Εδώ θα είμαστε και πάλι αύριο, πρώτο ο Θεός, φίλοι μου, λίγο μετά τη μία. Να περάσετε όμορφα και να προσέχετε. Μείνετε συντονισμένοι να ακούτε και σήμερα όλη μέρα Ράδιο Μεγαλόνισος. Πλούσιο το πρόγραμμα, πολλές εκπομπές, ωραία μουσική, επιλεγμένη όπως πάντα κριτική μουσική. Και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία, θα είμαστε εδώ για να δούμε την επικαιρότητα. Να έχετε όλοι ένα ωραίο απόγευμα, να περάσετε όμορφα, να προσέχετε. Γεια χαρά.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μητατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
10: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
10: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
9: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
11: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
10: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, Χοντρική Λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
12: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
13: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
12: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
14: Ξενύχτη με
15: κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
17: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
18: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
17: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
18: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
17: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
18: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
17: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
18: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
17: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
18: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
17: Element System, τύπου Dexion και Spider.
18: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
17: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
18: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
19: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
20: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφθίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
7: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
8: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το Ξαφέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
14: Της παράδοσης.

0: Κρήτη FM.
1: Δες την αφήνω ζάβαλε καλιά χωνά τις πάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
9: Είναι
7: αλουμίν.
10: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
11: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
12: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
11: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
13: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
9: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
14: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
9: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
15: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο annex.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annex Lines. Με τον αέρα του τόπου.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
4: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
4: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
4: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
4: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
4: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
4: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με κυρίω και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
0: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
8: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
11: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
12: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
11: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται?
12: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
11: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
12: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
11: Tony Strom.
12: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
11: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
12: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
13: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
14: Σταύρος Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
15: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
16: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού, στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
17: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέη σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ.

0: Οι Απτεραίοι στο Κυποθέατρο Νίκιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
1: Κομμάτι της παράδοσης.

0: πάτη μαντινάδα που λέει βάσανα και άλλα βάσανα και δεις εκτός ο χρόνος. Ζούλα τα πάθη του ντονιά έγινα κληρονόμος.
1: Και κουβαρίστρες, πελωνάκια.

έχει μες στην τολάβα. Μάλλον αγιασμό για Νικόλα, αγιασμό μάλλον. Όταν άνοιξε τον Γιώργο την τολάβα και τον είδες μέσα, τι έκανες τώρα? Τι έκανα, ναι, τι έκανα, τι έκανα. Ναι, πες μου, σε παρακαλώ, τι έκανες? Ξανά κλείσα, Νικόλα, με την εκκλησία τα βάζουμε. Πότε?

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666 666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666 666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
8: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281 121 6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. ηλεκτρονικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
12: Element System, τύπου Dexion και Spider.
11: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
12: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
11: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
14: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.
15: Ο Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
16: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
0: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
4: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
6: Σύφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
7: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
6: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
7: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
6: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
8: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρίο και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
11: καθαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
12: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
12: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
12: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
13: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
14: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
14: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
14: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
14: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
14: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
12: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
15: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
12: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
10: Ξενύχτη με
16: ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
12: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στο πόλεμο, ξέροντας ήλιογάτε.
16: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κριτικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
15: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Είναι 5. Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
7: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
6: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
8: Μητάτο. Με ζωτοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάο 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε!
9: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
12: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
13: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
14: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
13: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!
15: ζωή είναι λίγη και γοργόπρα.
16: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
17: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
16: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
17: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
16: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
17: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
16: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
17: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
16: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
17: Τηλέφωνο 210-211-1315.
16: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
17: Honda Caracostas.
16: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
18: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέι στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
19: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
21: Σε καλάς, ξέρω με πολύ σιγουριά.
22: Τον αγαπώ τον Μανώλη.
21: Ότι σου τα έγραψε γιατί σε λατρεύει.
22: Και εγώ το ίδιο.
21: Εσύ τον αγαπάς, αυτό σε λατρεύει. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε κυρίες και κύριοι, από τα αξόμπλια στη Σιδερόπετρα. Ποιανό είναι αυτός ο τίτλος? Ποιος τον βρήκε?
22: Η πέτρα που είναι απ' έξω.
21: Ναι, ναι.
22: Την έκανε ο Αξελός στο υδραγωγείο της παλιά, που ήταν στο χωριό παλιά, που κατέβαλε τον νερό από τα σκαφίδια. Δώρο στον Αντώνιο τον Βορέαδη, που ήταν υπουργός παιδείας επικριτικής πολιτείας. Ο Αξελός ήταν, ναι, αγλήπτης.
21: Μπράβο.
22: Και γράφει πάνω της καλάς για τον Αξελό. Γράφει, τη γράφει πέτρα πάνω.
21: Διοικητής φιλόκαλος ο Αξελός, ναι. Και άμα της κόμης της δεη κάτοικη εκ της πηγής τον άμα, ο βλέπεις διοχετεύσαν εις τούτο το ταμείον, όπερ θα μείνει διαρκές του ζήλου των μνημείων.
22: Άμα τη δείτε αυτή την πέτρα, δεν υπάρχει καλύτερη πέτρα.
21: Λοιπόν,
22: το πίσω το ξόφυλλο είναι του Σφουγγιωράη του Σπύρου Ηλίρα, που παίξει την ράιτη του Παϊκάρη, που την έκανε δώρο πριν πεθάνει ένα χρόνο λόγω της φιλίας μας. Μέχρι σαν το παιδί του. Την έχω εγώ τη λίρα.
21: Είναι στο πιστόφυλλο Μάνο Τσάπαρη.
22: Έχει τα αρχικά πάνω, τα αρχικά του γράμματα.
21: Λοιπόν,
22: στα χέρια μου ξεψήσει.
21: Ο αξέχαστος ο Σπύρος. Άκου λοιπόν τι του γράφει. Άκου Γιάννη, τα του γράφει ο δαιμόνιος. Αυτός δεν είναι συγγραφέας. Αυτός είναι το κάτι άλλο τώρα, είναι ο Τσικαλάς.
22: Ριλίπτης είναι, συγγραφέας είναι.
21: Το κάτι άλλο.
22: Χοχλιδάς είναι, Κουρδουλακάς είναι, πάντα
21: τέτοια. Όσον αφορά την πένα, δύσκολα θα βάλω άλλο πιο πάνω από τον Τσικαλά. Ειλικρινά σου.
23: Και όχι μόνο.
21: Ναι, και όχι μόνο.
23: Είναι γενικά ταλαντούχος άνθρωπος.
21: Ναι. Πηγή της έμπνευσής του, λέει για σένα, είναι η επαρχία Λασιθίου και το χωριό του ιδιαίτερα, όπως το γνώρισε στην παιδική του ηλικία και στην πρώτη του νεότητα, ώστε να νοσταλγεί και να ανημνεί αυτή την εποχή αδιάκοπα, αλλά και να θρηνεί για τη σημερινή παρακμή του. στην παρατήρησή μου πως ο τόπος μας και στην εποχή τη δική μας είχε πολλά στραβά και ανάποδα και δείγματα παρακμής, μια και η πνευματική του δόξα τελείωσε πριν τα μέσα του περασμένου αιώνα, και ακόμα πως το φαινόμενο της προηγούσας παρακμής είναι πλέον πανελλήνιο χαρακτηριστικό, ειδικά για χωριά που είναι απομονωμένα από αστικά κέντρα. Ο Χαρίδημος επιμένει στις δικές του απόψεις. Θεωρεί πως το πνευματικό κεφάλαιο του τόπου της καταγωγής μας είναι αναγνωρισμένο και καταγεγραμμένο και απολαμβάνει τις δέουσας προσοχής και του σεβασμού. Το ίδιο όμως τον ενδιαφέρει περισσότερο ο αφανής καθημερινός άνθρωπος, ο αγρότης, ο βοσκός, ο επιτιδευματίας, ο υπάλληλος που άφησε εδώ τα αδιάλειπτα ίχνη της επίγειας ζωής του και συγκρότησε μια κοινωνία της οποίας ο σημερινός ιστός έχει διαραγεί με επικείμενο το κίνδυνο του οριστικού της αφανισμού. Πάθος του επομένως είναι μέσω της θεοδόρητης ποίησής του τα επιθέματα της οποίας ψηλαφεί να αφήσει ένα έργο όχι τόσο φαντασίας που ούτως ή άλλως δεν απολείπει από καμιά ποίηση, αλλά κυρίως ένα έργο τεκμηρίωσης. Να υπάρχει δηλαδή μια ποιητική αισθομαρτυρία ειλικρινής και αυθόρμητη σύμφωνα με το λαϊκό της χαρακτήρα, πως εδώ υπήρξε μια κοινωνία με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πάλεψε με τις δυσκολίες της ζωής χωρίς να χάσει την αξιοπρέπειά της και το χιούμορ της, και έγραψε τη δική της ιστορία, γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρξει ούτε μνήμη ούτε μνημόσυνο. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει για την επαρχία μας καμιά αξιόπιστη επιστημονική καταγραφή στον ιστορικό, κοινωνικό ή λαογραφικό τομέα. Με το ίδιο πνεύμα, δεν θα σας κουράσω, με το ίδιο πνεύμα συνεχίζει ο Τσικαλάς, ο Μακαρίτης ο Μπαντελής Πρεβελάκης, αναφερόμενος στην αρχή του βιβλίου του το χρονικό μιας πολιτείας, στο αγαπημένο του Ρέθεμνος, μας προσφέρει την παρτιτούρα του δικού του Ρέκβιεμ, λέγοντας πως μέσα στα άλλα καλά, καλά του γέννησε και δύο τρεις καλούς ποιητάδες. Το Ρέθυμνος δηλαδή γέννησε και δύο τρεις καλούς ποιητάδες που είναι πάντα χρειαστοί για να βαστιέται το όνομα ενός τόπου ακατάλυτο όταν βουβαθούν τα παζάρια του και οι ταρσανάδες του ρημάξουνε και τα καλύτερα παιδιά του κάμουνε φύλλα και φτερά. Τον εφώναξα κυρίες και κύριοι σήμερα γιατί κατά καιρούς μας κάνει ιστορίες όταν βρισκόμαστε με τον Γιάννη τον Κουφαλιτάκη, μαζί με τον Γεράρο Γιάννη, τον Γιάννη τον Βάρδα και αρκετοί άλλοι φίλοι, ο Μακαρίτης ο Γιώργης ο Καλομύρης, ο Λαρετζάκης ο
0: Μανώλης,
21: ο Μανώλης, ο καθηγητής της ιατρικής ο Σημαντηράκης, ο Μανώλης ο καλός μας φίλος. Όταν βρισκόμαστε λοιπόν μας κάνει ιστορίες και μας αφήνει με το στόμα ανοιχτό, που διάολο θυμάται τέτοια πράγματα, αλλά κυρίως ήταν τα έκανε κοπέλι. Σήμερα θα επικεντρωθούμε σε αυτό το τομέα, τα κοπέλια πως επερνούσαν σε αυτό τον τόπο που εξεπίνασε την Κρήτη πολλές φορές, το Λασίθι κυρίες και κύριοι, επειδή είχε εργατικούς ανθρώπους αλλά και γόνιμο έδαφος, έδωσε ψωμί, εξεπίνασε την Κρήτη, ετάλησε τους λεπρούς στην κατοχή,
0: τις Βιανίτες, Τιβιάνο
21: και Τιβιάνο και όλα αυτά τα χωριά που ζοριζόντουσαν τότε. Θα τον βάλουμε να μας κάνει ιστορίες, αλλά εμένα θα μου επιτρέψεις να πάω σε δυο ποίηματά σου, ή μάλλον να αρχίσω από αυτό που με τρελαίνει κυρίες και κύριοι, είναι το λατρεμένο μου, ένα ποίημα που έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος που δεν έχει πάει σε κανένα πανεπιστήμιο. Αλήθεια, τι γραμματικές γνώσεις έχεις?
22: Εγώ τελειώσει ηλικίου, είμαι καλό στα φιλολογικά πλήρω.
21: Στα φιλολογικά είσαι καλό.
22: Εγώ τελειώσει ηλικίου.
21: Το ποίημα σου που με τρελαίνει είναι η ανεμόνα και το πουλάκι.
22: Αυτό και εμένα μου αρέσει. Το είδα.
21: Λοιπόν, θα με επιτρέψεις να το διαβάσω.
22: Το είδα, ήταν. Ναι. Ήταν τσιπόσιονο.
21: Εξήγησε το τσιπόσιονο.
22: Ήταν
21: τσιπόσιονο. Θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, όση ώρα
22: μιλάει. Το γλωσσάρι με ενδιαφέρει, ναι, πολύ.
21: Όση ώρα μιλάει, θα πρέπει να προσέχετε τις λέξεις. Γι' αυτό θα σε παρακαλέσω να είσαι όσο μπορείς πιο ευκρινής. Ναι. Έτσι. Για να καταλαβαίνουν τις λέξεις. Είπες τσιπόσιονο.
22: Ναι. Ο Κωστοφραγκούλης, ναι, είπε, ναι, η μπαντιάδα ή το πείμα, το καλό δεν χτίζει το ποδλάχι, χώμα και πέτρα και δωρό τη Κρήτη πρέπει να έχει.
21: Ναι.
22: Εγώ μου αρέσει το γλωσσάρι να βάζω παλιές λέξεις.
21: Παλιές λέξεις, ναι.
22: Το τσιπόσιονο είναι ό,τι και έχει και πάση τη γη.
21: Μόλις το πρώτο
22: χιόνι
21: αρχίζει και στουπίζει,
22: ναι,
21: και κάνει μια, ναι, κρούστα,
22: μια
21: πάνω
22: κρούστα πάνω. Ναι. Βλέπω λοιπόν μια ανεμόνα ανθισμένη, ήταν Φλεβάρης καιρός,
21: ναι,
22: κόκκινη ανεμόνα και ένα κοκκινομπέτι, ένα μπουλάκι μικρό κοκκινομπέτι,
21: ναι,
22: δίπλα της. Σαν του έλεγε βάλεμε, σαν να σε έλεγε βάλεμε στην αγκαλιά σου. Έτσι,
21: λοιπόν, να μου επιτρέψεις τώρα, αφού έκανες αυτή την ωραία εισαγωγή, να διαβάσω. Γιάννη, άκουσε. Η ανεμόνα και το πουλάκι. Μέσα στο κρύο του χειμώνα, μέσα στη βαρόχειμωνιά, μια θεότρελη ανεμόνα αψηφά την παγωνιά. Και παρέτσι ένα πουλάκι με μισή ντροπή, πως την αγαπά στα αλήθεια θέλει να τσι πει. Ανεμόνα του Γενάρη, ανεμόνα του χιονιά, βάλε με στην αγκαλιά σου, μη μου δείχνεις απονιά. Τι ζητάς την αγκαλιά μου, την πορφύρα μου? Πού είναι η καρδιά μου μαύρη ως σαν τη μοίρα μου? Μες στο κρύο και ταγιάζει μοναχό μου θα χαθώ. Βάλε με στην αγκαλιά σου για να ζεσταθώ. Είναι από τα ωραιότερα.
22: Αυτό γράφει ο Σκαλός Απανόησης ότι το θυμίζει λέει Δροσύνη.
21: Δροσύνη. Λοιπόν, πάω τώρα στα δυο ποίηματα που θέλω να ξεκινήσουμε. Το ένα είναι στον τόπο που γεννήθηκε. Όχι, περίμενα να τα βρω, να μην κάνω λάθος. Το γιαούρτι και
22: το διαβάσω.
21: Οι θερτζακλίδες.
22: Αυτό να έχει νύχτα. Το διαβάσω, το διαβάσω.
21: Όχι, θέλω να μου πεις γιατί το έγραψες.
22: Το γιαούρτι τώρα.
21: Όχι, όχι, τις θερτζακλίδες πρώτα. Οι θερτζακλίδες, μιλάς για το Χαριδημό και το Δημητρό.
22: Του Μύρου του Κοντουζιάννη που είσαι, ναι, το εργοστάσιο. Ο γιος.
21: Ναι.
22: Πέραμε κάθε μέρα 22 πακέτο.
21: Πόσο χρονό τώρα χαρίδιμε?
22: 11 χρονών.
21: 11 χρονών.
22: Και πηγαίναμε
21: τώρα. Εσύ βέβαια είχες λεφτά, γιατί ο πατέρας σου ήταν.
22: Και ο άλλος είχε λεφτά.
21: Α, και ο άλλος είχε λεφτά.
22: Εγώ να σας πω την αλήθεια, πέρασα πλουσιοπάραχο, αλλά και ασκήρα. Δηλαδή το ψωμί το δούλευα. Στην οικοδομή δούλεψα από 10 χρόνια. Παιδάκι μου λέει ο πατέρα, μια φορά μα έφυγε ο δάσκαλο στην ίδια τάξη. Επειδή είχαμε, του πάγαμε ζέψει κάτε και του πήγαμε.
21: Ναι.
22: Και μα χάλασε τη διαγωγή. Είμαι πόσο προβάσει, λέω, με έφυγε ο δάσκαλο. Πόσο χωρούσε. Λυπάρε 4-4 τάβλε που πήρε. Δηλαδή μετά που ξεσκολίζαμε το καλοκαίρι, εγώ πήγα στην οικοδομή.
21: Καλά, δεν φοβόταν ο πατέρα σου, ρε Χαρίδη, με τότε που σου βάζε αυτέ τι τιμωρίε, ότι μπορούσε να πάθει ψυχολογικά προβλήματα?
22: Όχι.
21: Α, δεν τον ένοιαζε.
22: Το βράδυ με είχε με το γραμματάκι.
21: Λοιπόν, με τον άλλο καπνίζεται και σα επήρε μυρωδιά κάτω.
22: Σε κομιχάλη ο.
21: Ναι.
22: Μας πήρε χαμπάρι και πήγε το πεντασκάλου. Λίτα του κάμαμε, να του κάψουμε τα χέρια και του βάλαμε φωτιά στα χέρια.
21: Στάσου τώρα. Αυτό επήγε και είπε του δασκάλου ότι
22: καπνίζομαι.
21: Καπνίζεται.
22: Ναι.
21: Και ο δάσκαλος, ναι, τώρα σα καταχέρισε.
22: Ναι, αυτό. Ήταν του καλά του Μανώλιο Θυμάρα αδερφό. Ναι. Ο οποίο τον πήγαιναν όλοι οι γονεί στα δικαστήρια.
21: Γιατί?
22: Γιατί 80 μα πήζε στα χέρια και πήδανε κιόλα ότι τι πήζε. Τώρα μιλάμε τώρα, τον πηγαίνει στα δικαστήρια. Τόσο, δεν υπάρχει, δεν υπήρχε.
21: Επίδανε
22: ότι μα κόλλανε. Με το διαβίτη που κάνουν του χάρτε, είχα έτσι το κοπελιό στην μπιμπίκα και ήρθε σχέμα τη κεφαλή.
21: Λοιπόν, και αφού σα εκατέδωσε, του λέτε τώρα εσεί με τον
22: άλλο.
21: Αν τον εκδικηθούμε.
22: Του κάναμε πολλέ δεν μπορεί βέβαια.
21: Ναι,
22: και πιάμε, πιάσαμε τι κούβε και το σηκώψαμε τα αρχεία με το μανάρι.
21: Τσικούβου!
22: Ναι, ναι. Τα ίδια πράγματα κάναμε.
21: Λοιπόν, πάω να διαβάσω τις εταιρείες κλείδες ή δεν θα τις διαβάσεις?
22: Ναι.
21: Μα δεν τους είχες μπροστά? Όσο μπορείς ξεκαθαριστά.
22: Πάνω για. Όποιος τα ακούσε τούτα, ναι, δασκάσει από τα γέλια. Σα μάθη είδα κάναμε στη γειτονιά κοπέλια. Χαριδημό και Δημητρός αφήμαστε νομάδι. Όλη τη μέρα διαολιές και όλο ξυλιές το βράδυ. Μέρα μαζιάτηση ακόμη τη θυμούμε. Το ξύλο που φάγαμε, πως θέμε δεν τα ρούμε. Τσιγάρο μας θυμήρισε να κάνουμε τις μάντζες. Πότε στο σπήλιο του ντρελέ, πότε χωστά στις βάντζες. Μισά εγώ, μισά αυτό σε κάμπαμε παζάρι και πήραμε ένα κοσιδιάρι. Ντουμάνια βγαίναν οι καπνοί στην πόντα στο κεφάλι και από τη ζάλια χόρευγε ο νους μου πεντοζάλι. Ξανοίγω και το Δημητρό της είχε τσιτρινήσει γιατί είχε 3-4 πανουτά καπνίσει. Απάνω στη ζαλάδα μας πέφτει τα στροπλέτσι. Φάντης μπαστούνι να το λέει ο μπρος μας το φουσέτσι. Θεό ψυχά σου λέμε του να μην το πεις του Μύρο, γιατί θα στο σπάσω με του βαρελιού τον Μύρο.
21: Ο Μύρος ποιος ήταν?
22: Ο πατέρας του Δημήτρη του Γαλλού παιδιού. Μπάρμα Μιχάλη μην το πεις και μην το μαρτυρείς και εμείς να σου το κάνουμε ό,τι μας συζητήξεις. Και άμα σημώσεις πιο κοντά τη βέργα να πετάξεις, γιατί στον κούμο σου αγώ δεν θα ξαναποτάξεις. Σαν δεν τα πω μας είπαινε, θα ξαναρθείτε πάλι με τα σιγάρα σας φωτιά να αρπάξει το κεφάλι. Μα ήθελα και να κάτεχα, ποιους έχετε δασκάλους, ξέρετε και καπνίζετε στα λόγια σαν ζαρκάλους. Άλλα παιδιά στην τσέπη τους δεν έχουν το φράγκο. Και εσείς που βρίσκετε λεφτά και παίρνετε ματσάγκο.
21: Ναι, ο ματσάγκος.
22: Ματσάγκος το δει σας. Ό,τι και να μου κάνετε να πάω στα σχέδια και ύστερα με τη μοίρα να ποιος παίζει απαλέτη. Άμα τα πω του Μυρονιού και του Μανολαράκη, θα δω να ξαναβάλετε τα σχήλια της γαράζης. Με την πολλή συζήτηση πέρασε η μέρα, μα έρθανε μια αργατινή πτάσια ζυφοβέρα. Βουργόπιτε σας άζανε το Χριστινιό και η Σόνια και ό,τι και κατεβαίναμε και εμείς από τα Λόνια. Από τις 10 το πρωί τη βάλαμε στην Έγνοια. Το βράδυ μας ενήμενε μια βέργα τσιδονένια. Πάρε του νους, δώσε τα λούε, φάγαμε βερζίδια. Τάξε πως αραβδίζανε στις πλάτες μας καρύδια. Ετούτη είναι η φυσική και η πατραδογνωσία και σε χαρτί δεν δίνεται καθόλου σημασία. Τα στέρου έχει στο σχολείο και δεύτερο σωμάρι, γιατί όφους έτσι τα έκαμε χαρτί και καλαμάρι. Ο πιστημένος ο δάσκαλος δεν πολύ χωρατεύει και η βέργα του εντεκολά κολλά και δεν χαϊδεύει. Καλά κακά με τις δουλειές, καλά κακά με τις ξυλιές και την πολύ φοβέρα. Εμείς εψηδείς η Κυριακή και ήρθε η Δευτέρα. Δάσκαλος δεν εμίσεψε, δάσκαλος δεν εμίλησε, πρέπει δεν το είχε μάθει. Ιδάλλως να μας σήξωνε του λιταριού τα πάθη. Μα άλλο εδώ που το είχαμε δεμένο σκουλαρίκι και του κουφουσέ και κάμαμε μεγάλο ρεζιλίκι. Τι του κάμαμε μετά το γιαούρτι.
21: Ναι, δώσε μου το τώρα το γιαούρτι, θα το διαβάσω εγώ.
22: Μετά από το.
21: Αυτό ήθελα να κάνω, να συνδέσω αυτά τα δύο ποίηματα. Τίτλος του ποίηματος, κυρίες και κύριοι, το γιαούρτι. Ό,τι θα κόψει καθανούς ο νους του το ξετρέχει, μα τούτο ναι που κάμαμε ανεραμό δεν έχει.
22: Πολλές λέξεις, ανεραμό.
21: Τις ημέρες από χιόνιζε ήταν η χαρά μου, γιατί βρίσκα κι εγώ καιρό και έκανα τα δικά μου. Γενάρης μήνας ήτονε μια μπιθαμή το χιόνι και εμείς κοπέλια ερέναμε στα σκουλαμού τα λόνι. Ο ασκουλαμός ήταν όνομα
22: Παρασούκλης.
21: Όλη τη μέρα στέναμε κόσκινα και μπαγίδες και αργά τα πόδια του μπανό και να οι μαργωτίδες. Κόσκινα τι θα πει, λέει.
22: Κόσκινα για να πιάσουμε σε λίγο πουλιά, θα δικαζούμε τα αυγά.
21: Το κάναμε και εμείς το Κυπαρίσι, ναι. Το δέναμε με ένα σπάγκο από μακριά.
22: Και το ψαρά, εσύ, το σύνομαι,
21: ναι. Βάζαμε τροφή κάτω,
22: ναι.
21: Πηγαίνανε αυτά τα πουλιά και τρώγανε,
22: ναι.
21: Αφήναμε το σπάγκο,
22: ναι.
21: Και έπεφτε το κόσκινο και τα πιάναμε. Α, τρώγατε κι εσείς τα τσελγάκια. Με τα αυγά.
22: Με το μπανάρι. Πιάμε, τον πειράσαμε μια φορά τα τσελγάκια. Με την τσατήρα και παίζει όλο γιατί. Για να γίνει δίκη η λίμερα σα.
21: Λοιπόν, στεμένη του την είχαμε του Φουσεκό Μιχάλη που σας επρόδωσε τώρα. Γιατί θεωρήσαμε την πρόδωσά μεγάλη. Όσα δεβάνει ανθρώπου νους, του τα είχα μαξωμένα και είπα να γράψω σήμερα από τα 1001. Θυμούμαι εκιά που στέναμε στο χιόνι τσιμπαγίδες και σήμωσε και βάστανε δυο σκατοπιταρίδες. Τι είναι αυτό?
22: Τα σίκα, τα ξέρω που τα βάλετε.
21: Ναι, σίκοπιταρίδες, ναι, ήθελε, ναι, να γράψεις.
22: Σκατοπιταρίδες το παιδί, καλά το πάω.
21: Τα λέτε σκατοπιταρίδες, ναι, ναι. Εγώ τη λέξη πρώτη φορά την ακούω.
22: Οι πιταρίδες που βάλετε τα ξέρα σίκα.
21: Ναι, πιταρίδες, ναι, ναι, ναι, λέγαμε εμείς, αλλά όχι σκατοπιταρίδες. Εξάνιγε με τα λιμά.
22: Με πώς, τα λιμά, με τα ίσιο.
21: Ναι, πώς να μας εσυβάσει, όμως δεν το είχε καλά το μάθημα διαβάσει. 2,5 φράγκα το τεσάς ήκανε το γιαούρτι, που τον πράγμα κήτικο την εποχή ετούτη. Κήτικο, σπάνιο.
22: Δυσκολόβρισκο.
21: Δηλαδή. Δυσκολόβρισκο το γιαούρτι. Στου χαρουπά μας ύπεψε να πάτου πάρω με ένα, ο Σιλιγάρδος το πρωί του τα είχε φερμένα.
22: Ναι, απόλυτα, τα φέρνουνε.
21: Α, του φέρνουν τα γιαούρτια πάνω και τα πουλούσε. Και γιατί δεν πηγαίνει τώρα αυτός να το πάρει, μόνο έπεψε.
22: Άτεχνος ήταν, γέρος ήταν. Άτεχνος ήταν,
21: ένας γέρος ήταν. Ναι, ναι. Και σας είπε, πηγαίνει τώρα να μου πάρει.
22: Και αν πάρουμε ένα γέρος σε μια φρύσα, σε μια βαρέγκα.
21: 5 δραχμές μας είδω και φτάξανε ίσα ίσα, γιατί με τις άλλες 2,5 επήραμε μια φρύσα. Μια ρέγκα δηλαδή. Με κοιλιά ή με αυγά.
22: Μπορώ πως έλεγα την κοπάιζα με αυτή, δεν διάβαζε.
21: Δεν του πηγαίνανε τα κουτιά και ήθελε και ξαρέσκι, μα μη σκιονά που κάμαμε τούρθε να αστροπελέκι. Λέει μου το ορτάκι μου, ο σύντροφός μου δηλαδή, δεν τρώμε το γιαούρτι και άστονε στο διάλο το γέρο σπιρτοκούτι. Περιχού καλά να φτάξουμε στο σπίτι του Καντήλη, από λιγού ο καθανής ευγάλαμε το φτύ. Με τα δακτύλια του τρώγεται. Ύστερα του γεμίσαμε το κεσεδάκι χιόνι, μα ποιος το πάει ύστερα και ποιος τον εμερώνει. Το Δημητράκι ύπεψα και εγώ πήρα τη φρύσα, μισά μισά τα κάμαμε για να είμαστε ίσα ίσα. Εσιόνιζε και ήτονε τα ρούχα μου βουρίδι, μα πού θα το ξανά βρίσκα έτσι αληξολογίδι. Ντουγρού στον αλευρόμηλο εμείς στα ίσα και ενήμενα το Δημητρό να φάμενε τη φρύσα. Α, του φάγατε και τη φρύσα.
22: Και τη φρύσα όλα. Σε τα ρέστα που μείνω να πενταρέσει το πράγμα.
21: Στην Κολοκύδα όποιος καεί φυσά και το γιαούρτι, μα ο Φυσέκης είναι ψυχηγήν και μπαρούτι. Με το χαλιναρόσκινο ευγήκε στο κεφάλι και γύρε βγε μας που θέλε το άχτι του να βγάλει. Πιάνει τον Ιφουσέκενα, μπα τον εμμαϊνάρι, μαρούλι λέει έτσι αυτός, θωρείς το χαλινάρι. Μα αυτή χωρίς να φοβηθεί του ξαναλέει πάλι, αμοναχός σου τη φωτιά την ίναψες Μιχάλη. Αμοναχός σου στη φωτιά το ρίξες στον παρούτι, σε δυο δαιμόνους ήπρεπε να θαρευτείς γιαούρτι. Με τα πολλά που του πένε, του βρήκε το φυρμάνι, παρόλο που το πράγμα μπιο είχε εξεθυμάνει. Ωραία πράγμα.
22: Εμένα μου άρεσε ψυχάλα και να απογράψει.
21: Το τσεκαλά, λοιπόν. Κάτσε τώρα γιατί θα μπούμε. Θα μπούμε σε ιστορίες. Εσένα από τις ιστορίες που σου έχει κάνει, ποια είναι η πιο περίεργη? Να σου πω εγώ, γιατί κάθε φορά τώρα που με παίρνει τηλέφωνο, εγώ τα σημειώνω. Γιατί άμα δεν τα σημειώσεις. Εκαζίκωνε τα κοπέλια να μην πέσουν στο πηγάδι.
22: Το γράψω το ποίημα.
21: Το έχεις γράψει το ποίημα.
22: Ναι.
21: Εξήγησέ μας το. Εγώ πρώτη φορά καζικώνω καταρχήν θα πει
22: Ζενώνω.
21: Ναι. Δένω την Έγα ή το, ναι, Πρόβατο ή το, ναι, Βόδι ή το Γάιδαρο, ναι, ή το Μουσκάρι. Το τζενώνω.
22: Ναι.
21: Το καρφώνω αυτό το σιδερότζενο.
22: Υπάρχει και ξυλότζενο. Τα πελακούσα ξύρι, ναι, με τα σκυπάρνια.
21: Μπράβο, ναι.
22: Ναι.
21: Και τον ζενώνω.
22: Ναι.
21: Εκαζίκωνε λοιπόν τα κοπέλια. Εμείς δεν το κάναμε ποτέ να δέσουμε τα κοπέλια στην περιοχή.
22: Ο Μισελής, του σιγάρα ήταν. Πώς να σου πω, ήταν στα τράπεζα.
21: Όιδα.
22: Πολύ, ναι.
21: Του, ο πατέρας τώρα του,
22: του Μανώλη. Του μια φορά είπε ο παπάς στην καμπάνα για να καταλάβεις.
21: Ναι.
22: Να πάει διαδρόπης δεξιά. Και πάει και ο Καλαμιχαλής και παίρνει μια γαζοντερέκα και χτύπαει και πάει στο αερό στα γιατρέδας. Λέει έρχομαι εγώ να σε ενοχλώ. Έτσι θα πέσει στην καμπάνα να το κι εγώ στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
24: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
25: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
26: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
27: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
28: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
29: Στο σπήλιο απουσμίγουμε και κάνουμε παρέα.
5: Πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία.
28: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
5: Σπίλιο μου το λένε.
28: Ε, ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
5: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
28: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
6: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
7: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Ε, στη Citroën πεζόμενη στην εξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά, ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
6: Καλά, καλά.
7: Έτσι, μπράβο. Citroën πεζόμενη εξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
8: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
9: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
21: Παλιό καλό ψαρά να τραγουδήξει πάλι, να ξημερώσει η χαραυγή και εκείνος να λεβάρει, τσιγλάρι να του γνέφουνε να αρχίξει το τραγούδι. Τι θα πει να λεβάρει?
23: Μαζεύουμε τα δίχτυα.
21: Να μαζέψουμε τα δίχτυα. Πάμε, βάλε μου στο χαρίζω. Αυτό τώρα σε ποια ηλικία, Γιάννη, το έχεις γράψει?
23: Είναι στον πρώτο μου δίσκο, είναι 40 χρονών τότε.
21: 40 χρονών. Πάμε.

0: Μάλιστα. Έβρε μου τώρα και ένα από τα δύο άλλα και πες μου ποιο θα μας βάλεις. Του χωρισμού μας το όνειρο. Στον ίδιο δίσκο είναι και αυτό. Θα το αφιερώσω στη Φανή.
1: Όχι, δεν πάει, δεν πάει.
0: Πού να το αφιερώσω?
2: Σε όλο τον κόσμο.
0: Σε όλο τον κόσμο. Του Μανώλη, του Σημαντηράκη.
2: Ναι.
0: Πάμε. Σε δύο ξενιτεμένους που τους βλέπω και είναι πρώτοι, Γιάννης Μπάνιος στη Στουγκάρδη, Πασπαράκης Ορέστης στην Νέα Υόρκη και στο Μιχάλη το Χριστοδουλάκη από το, που είναι τώρα εδώ στην Νέαπολη.
1: Το ξέρω.
0: Με το καλό να γυρίσετε πίσω, γιατί σας χρειαζόμαστε εδώ.

0: πάω να σας πω ποιοι μας παρακολουθούν τώρα. Ο Γιάννης ο Μάνιος, είπαμε, στη Στουγκάρδη. Σας στέλνει πολλούς χαιρετισμούς. Με τη βοήθεια, λέει, του Θεού, έπαε και σήμερα. Καλησπέρα, αγαπητέ Γιώργο, καλησπέρα και στους καλεσμένους σου, αλλά και σε όλο το ακροατήριο. Ο Γιώργης ο Βογιατζάκης από την Αγία Παρασκευή της Αττικής. Καλό μεσημέρι, Γιώργη, και στην εκλεκτή παρέα σου. Ο Ρέστης ο Πασπαράκης, καλημέρα, λέει, από τις τέσσερις που βλέπουμε τώρα είμαι ένας. Και μην πεις που είναι ο Ρέστης, τον ψάχνω κάθε φορά. Εδώ έχασα τον Ηλία, τον καλό μου φίλο, τον Φανουράκη. Πού είσαι, Λιάκο? Η Χρυσούλα η Κουτσάκη παρακολουθεί, ο Μάικο Φιλίππου παρακολουθεί, ο Μιχάλης ο Γαλανάκης παρακολουθεί, η Δέσποινα η Σπαντιδάκη παρακολουθεί, φιλενάδα σου. Λοιπόν, και η φιλενάδα μου, ο Μιχάλης ο Γαλανάκης, χαιρετώ σας όλους, Γιώργη. Καλή εκπομπή και συγχαρητήρια πολλά στους καλεσμένους σου.
1: Άρα, καλά, ναι.
0: Και η Ρούλα η Αγκανά Μπούχλια από τα Χανιά, καλό απόγευμα, Γιώργο, σε σένα, στο συνεργάτη σου και στους καλεσμένους σου. Καλή εβδομάδα, με υγεία, καλή εκπομπή σε όλο το ακροατήριο. Υγεία, Ρούλα, μόνο υγεία, πράγμα άλλο. Ξαναπάμε στα παιδικά σου. Και θέλω μετά, Μάνο Τσάπαρη, πιο κοντά έλα στο μικρόφωνο. Μου είχε πει μια ιστορία. Οι νέοι στο καφενείο του Βασίλη του Τσαμάντουρα πηγαίναν τις κλεμμένες όρνηθες. Καλά, εκλέβεται όρνηθες?
2: Αυτά τα τώρα με τα κατοσικά χρόνια. Ναι, ναι. Αυτό για τα κοπέλια.
0: Ναι.
2: Λέω, πάκλεψω να κάνουμε ρεφερές του.
0: Σε ποιο χωριό δεν εκλέψαν οι όρνηθες τα κοπέλια?
2: Πού είναι? Μόλις σας κάνω το μεγαλύτερο. Εγώ γράφω τώρα να πούμε κλεφτοκοτάδες.
0: Ναι. Σχεδόν... μισό λεπτό. Με τα φτερά όμως πώς το κάνετε?
2: Να σου πω τι έγινε τώρα.
0: Γιατί τα φτερά μαρτυρούσανε.
2: Ναι, λένε τώρα πάνε τρεις όρθες στο καφενείο.
0: Ναι. Μα όχι, αυτό που σε ρωτώ. Είδα κάνατε με τα φτερά, θυμάσαι καθόλου?
2: Όχι.
0: Λοιπόν,
2: εγώ δεν ήκλεψα ποτέ ένα λεπτό.
0: Ναι. Μου είχε πει ο Νίκος ο Χερέτης από το Γαλένι ότι εγδέρνανε την όρνηθα και δεν ζευγάρανε καθόλου φτερό. Και τα τυπώνανε τα φτερά και τα βάνανε από κάτω από ένα βράχο. Και δεν έπαιρνε κανένας χαμπάρι που επήγε η όρνηθα. Γιατί τα φτερά μαρτυρούσανε. Έτσι, Γιάννη. Άμα ήταν στο οικόπεδο σου, ήταν σημάδι ότι το είχες. Και τη γδέρνανε, λέει, την όρνηθα. Το κάνατε καμιά φορά εσείς?
2: Εγώ δεν υπήρα ποτέ.
0: Ναι. Α, δεν υπήρες.
2: Πιο παλιά από μένα. Η γενιά τους καλά τα κάνει αυτά.
0: Ναι. Καλά, εγώ ξέρω ένα πράγμα που υπήρες που ήταν πολύ πιο σημαντικό και το πούμε μετά. Λοιπόν, αλλά λέγε μου τώρα
2: λοιπόν, για αυτή. Αυτοί πάνε και κλέφτουν τρεις ώρες της καφετζίνας.
0: Ναι.
2: Και έτσι,
0: ζωντανές τώρα.
2: Ζωντανές, φάξανε τις πάνε του καφετζή της Σταμάτωρου του Βασίλη. Λέει να τα χαρώ τα τράχη μου, με ζωντά και νόμα απόψε. Εμάς δεν το πέταξε, εμάς δεν αυτός την νεολαία τότε σας.
0: Ναι, ναι.
2: Και κάνουν ένα ρεφενέ και μια κομπαλιά κατεβαίνει η καφετζίνα την Παναγία από την κοφή, που να βγάλουν φτερά. Και τη λένε τα κοπέλια, λέει σώπα, διότι εγώ έτσι ο Πάρμα Βασίλη. Δεν του κοπέτσε, δεν σα δείχνει, εντάξει, αυτό είναι τώρα.
0: Και ήταν ο άντρα,
2: ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα τηλέφωνο, μου λέει ο Μάνο ο Τσάπαρη. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Γιώργη, καλησπέρα στην παρέα σου.
0: Μανώλη, είμαι σίγουρο ότι σε έχουν συγκινήσει αυτά που λέμε.
3: Το ξέρει πολύ καλά.
0: Το ξέρω.
3: Αλλά εγώ επήρα τώρα για ένα άλλο λόγο. Για μια ιστορία πριν 55 χρόνια που έχει σχέση με
0: αυτά που λέμε.
3: Με τον Γιάννη τον Κουφαϊντάκη. 55, ίσως και λίγο παραπάνω τα χρόνια. Γυμνασιόπεδο.
0: Μανώλη, περίμενε να βάλει τα ακουστικά.

0: Με ακούει ο κύριο Γιάννη τώρα?
1: Ναι. Δεν μου κάνει.
0: Με ακούει ο κύριο Γιάννη?
1: Ναι, ναι. Εντάξει, άνοιξε τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα σε ακούει, τώρα.
0: Ναι, γεια σα κύριε Γιάννη.
1: Γεια.
0: Και στον κύριο Σιγανό.
1: Να είστε καλά. Από τι Δαφνέ παίρνει είναι ο Λουκαδάκη Μανώλη.
2: Α, να είναι καλά.
1: Ναι. Και θυμάται μια ιστορία με σένα. Πάμε.
0: Πριν 55 χρόνια περίπου, γυμνασιόπεδο. Έφευγα από το οικονομικό γυμνάσιο και πήγαινα με τα πόδια στη Γιόπηρο, ότο-στοπ Δαφνέ. Κάποια μέρα λοιπόν κάνω ότο-στοπ και περνά ένα νεαρό κύριο. Τηλοτιμήθηκε και σταμάτησε, με πήρε. Κουβεριάζαμε δρόμο τώρα. Όταν φτάναμε πλέον στη διακλάση του Δενεράτου, μου λέει να πει χαιρετίσματα στο Μανούσο.
1: Παπατσαρά. Το μακαρίτη.
0: Ναι, και εγώ τώρα δεν τον εγνώριζα από τη Τσιρικά και του λέω από ποιο τα χαιρετίσματα. Λέει από το Γιάννη τον Κουφαλιτάκη. Δεν ξέρω αν το θυμάται.
1: Με έκανε, με συγκίνησε τώρα.
2: Ναι.
1: Βεβαίως το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Ο Μανούσος λείπει από τη
2: μουσική μας.
1: Ναι. Από τη
2: μεγάλωση.
1: Ναι. Δεν φτάνει μόνο ότι ήταν μεγάλος παιχταράς Λαουθιέρης, αλλά ήταν και καλό παιδί. Ωραίος άνθρωπος.
0: Ναι. Εγώ τώρα δεν σας γνώριζα κύριε Γιάννη τότε και ρώτησα από ποιον να πω ας με τα χαιρετίσματα. Αλλά ναι, θέλω να πω ότι ο αγαπητός Γιάννης ήταν πάντα έτσι ευαίσθητος άνθρωπος. Με ένα πιτσιρικάκι εκεί με πήρε πολύ ωραία.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά πάντα, κύριε Γιάννη. Είχα αμέτρητες φορές στο μαγαζί σας σε εκδηλώσεις, αλλά δεν ήθελα έτσι ποτέ να σας το πω.
1: Μανώλη!
0: Βρέσει η ευκαιρία.
1: Ναι, Μανώλη!
0: Έλα,
1: επειδή λέμε τώρα για όρνηθες, κοπέλι, συμμετείχες καμιά φορά σε κλεψά όρνηθας?
0: Όχι, αλλά ένας φίλος μια φορά ήρθε και είδε το χώρο που εργαζόμουν.
1: Ναι.
0: Όχι, συμμετείχα σε μια κλεψά και την εμαδίπανε.
1: Ναι.
0: Και μου έλεγε να πετάξω με αγκίστρι, μου λέει εσύ, και όταν την πίσω με μια να την βολοσύρωνε. αλλά ένας άλλος φίλος είχαμε ένα μπλονζό μια μέρα και βούτυξε μια και το ολολάσποτος.
1: Ναι.
0: Και την εμισοψήσαμε Γιώργο, και την επάδριο που πήγε να φάει κρούφτηκε με τον αντζίποδα. Και του πέσαμε γροθιές στην πλάτη για να τον βγάλει ολόκληρο, τον εκατάρχε. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Σ' αγαπούμε. Φανατικός φίλος, δεν χάνει εκπομπή. Σαν τον Ηλία τον Μαθιούδα. Μα ήταν γίνηκες Ηλία. Παπασεβαστού. Ο Ηλία, να τον. Καλό μεσημέρι Γιώργη και στην εκλεκτή παρέα σου. Και εγώ παρακολουθώ, αλλά δεν με λέει. Λέει η Κλειό η Πασπάτη από την Αθήνα. Ο Γιώργος ο Μιλανάκης. Καλό απόγευμα κύριε Γιώργο σε όλους σας. Να είναι καλά. Πρώτη φορά έχω τόσο να μηνύματα στο τηλέφωνο. Παίρνω με τη φιλενάδα σου, την Παπασεβαστού, που είναι από την ΚΟ.
2: Το καλύτερο πλάσμα που ζήτησε στον κόσμο.
1: Που λες εσύ ότι είναι. Εγώ δεν την ξέρω την κοπελιά, αλλά δεν έχω λόγους να μην πιστέψω αυτό που λες.
2: Είναι καλός άνθρωπος. Σε αυτή την οικογένεια της όλη.
1: Ήρθαν και οι δικοί της και εσύ.
2: Ναι.
1: Εσύ τώρα. Ναι, την έχουμε. Είναι στο τηλέφωνο. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Βιτόρο.
1: Κατερίνα, συγγνώμη που σε ενοχλήσαμε και σε πήραμε εμείς τηλέφωνο. Τέτοια ώρα μπορεί να κοιμώσουν, μπορεί να ξεκουραζόσουν.
3: Το έκανα και από μόνη μου να σας πάρω τηλέφωνο.
1: Να σε καλά Κατερίνα μου, να σε καλά.
3: Εννοείται. Καταρχάς χαιρετίσματα και στον κύριο Γιάννη τον Κουφαλιτάκη.
1: Ευχαριστώ.
2: Γεια σου Κατερίνα μου.
3: Και τι να πω τώρα για τον κύριο Χαρίδη μου.
1: Έχεις γράψει κανένα ποιηματάκι για το Χαρίδη μου? Έχεις γράψει κάτι για το Λασί?
3: Καταρχάς να πω ότι τον αγαπώ πάρα πολύ. Το γνωρίζει. Είναι η αφορμή που πραγματικά έχει αλλάξει όλος ο τρόπος γραφής μου. Μαθαίνω πράγματα κοντά του. Το θεωρώ πλέον δάσκαλό μου, εκτός από δικό μου άνθρωπο.
1: Να τον έχει συγκινήσει τώρα, Κατερίνα. Τον έχει συγκινήσει.
3: Και έχω πει, ναι, οι αφορμίες στάθηκες, η μπένα μου να πάρει τη κριτική σου τη ψυχή σε ένα μικρό λιθάρι και να μπολιάσει στην καρδιά του λασιφιού την πάντα. Χίλια χατήριο στεναζό θα σου βαστώ για πάντα.
1: Είδαμε ρε είσαι εσύ, είδαμε ρε είσαι εσύ.
2: Θα σου πω, Κατερίνα, έτσι έχω μια...
1: Άστε να, με μήπως έχει κι άλλο. Έχει κι άλλο, Κατερίνα.
3: Αυτό, αυτά ήθελα να του πω, αυτά.
1: Κάτι θέλει να σου πει, Κατερίνα.
2: Ακριβό φιλενάδα μου και αρχοντορίγησά μου, εσύ είσαι που τη γέμισες αυτούς την πέρασά μου.
3: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ.
1: Κατερίνα, είπαμε δασκάλα, έτσι.
3: Είμαι δασκάλα, σωστά. Ναι.
1: Και πας κάθε καλοκαίρι, Κατερίνα, πας στην ΚΟ.
3: Δεν πάω. Λόγω του ότι εμείς δεν κλείνουμε καθόλου ούτε τον Αύγουστο, δουλεύουμε. Οπότε μόνο όταν βρω έτσι χρόνο λίγο τον Αύγουστο που σταματάμε μετά το 15 Αύγουστο, τότε.
1: Ναι. Λέει ο Χαρίδημος ότι χορεύεις, είσαι χορεύτρα.
3: Χορεύω, σωστά, χορεύουμε σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια.
1: Δεν φτάνει που είσαι όμορφη, μόνο είσαι και χορεύτρα και αληθινή. Τη ζωή την κάνεις που είναι ψεύτρα.
2: Του κόσμου ομορφότερη τη πιο καλό χαρίσει. Του κόσμου ομορφότερη τη πιο καλό χαρίσει. Και σαν το μελοκάρδο γλυκιά και ενό τιμή. Σ' αγαπώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Κατερίνα μου.
4: Κατερίνα.
3: Σα χαιρετώ. Σα χαιρετώ και σα ακούω.
1: Κάτι θέλει να σου πει ο Γιάννη, Κατερίνα.
4: Από την ΚΟ. Κάποιο του Λαντά, το ήξερε.
3: Εγώ λόγω ηλικία δεν το έχω προλάβει, το γνωρίζουν όμω οι γονεί μου.
2: Κατερνιό, μίλα
4: της Ελλάδας. Έχω παίξει ένα στυλικό. Ένα καιρό εκεί πέρα ένα συντεκνός μου, ο Αστελός Ζαχαριουδάκης, είχε κέντρο διασκεδάσεως και είχα παίξει, αλλά είχα παίξει και σε γάμο στην ΚΟ, η οποία η κοπελιά ήταν του Λαντά. Ο πατέρας της Νίκος του Λαντάς.
1: Ωραία.
4: Και μάλιστα μου κάνανε και ένα κυνηγό σκυλό δώρο και το κατέβασα στην Κρήτη.
1: Το είδα.
4: Ναι.
2: Κατερνίο, του Ντουλαντά τώρα που λέει ο Γιάννη, του Ντουλαντά το μαγαζί που διασκέδαζα εγώ τότε που σου έχουμε γράψει, που μου είσαι γράψει το
3: κείμενο.
2: Έτσι αυτό λέει τώρα. Έχει του Ντουλαντά.
4: Κατερίνα, ευχαριστούμε.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Είμαστε μια οικογένεια πια. Σ' αγαπάμε. Να είσαι καλά.
1: Σας χαιρετώ. Γεια σου, Κατερίνα. Θέλω κάποια στιγμή να πάρουμε και τη Δέσποινα.
2: Τη Σπεδέχη.
1: Ναι.
2: Μεγάλη.
1: Για πες μου δύο λόγια για τη Δέσποινα.
2: Τι να πω. Δέσποινα είναι, για μένα είναι η Σαφό της Κρήτης.
1: Σαφό.
2: Ναι. Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Πέμου στη ξένη αγκαλιά ανέβρεσε δραχάτη. Να πω εγώ στη σκέψη μου να αλλάξει μονοπάτι. Αυτή η ματινάδα με έχει. Δηλαδή.
1: Ναι.
2: Μα και... Πολύ μεγάλη. Και μεγάλος, και καλός άνθρωπος. Ψυχούλα. Έχει μια ψυχή μέσα. Ό,τι έχει, ό,τι βγάζει. Ό,τι έχει μέσα στην ψυχή το βγάζει ο κάθε άνθρωπος. Έτσι είναι.
1: Ναι.
2: Μεγάλη ψυχή.
1: Έχει καλούς φίλους, πολύ καλούς φίλους και οι παπαδάκηδες όλοι, η οικογένεια
2: όλοι,
1: του
2: όλοι.
1: Παπαδογιώργη.
2: Πολύ, πολύ, πολύ καλή.
1: Θα την πάρουμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, πήγετε μια φορά, μου είχες πει σε άλλη δόση, και πήρετε από τον Μπακάλικο σαρδέλες.
2: Όχι εγώ.
1: Ποιος.
2: Τα δύσκολα χρόνια, αυτό μου το κάνει πατέρα μου ιστορία, λέει... του σε κολλικόλλη τώρα που
1: ναι.
2: Είχε 6-7 κοπέλια, 6 κοπέλια είχε, να είχε λέει στον Μπαρτόλα που κάνει το χαρτιά. Η Μανολίου πήγε να πάμε πάρει από τη Μητραντώνη 8 σαρδέλες.
1: Μα έτσι γύρισε να σε παίρνει η κάμερα να βλέπουν.
2: Να πάρει 8 σαρδέλες, 2 για τις γονέους και 6 για τα παιδιά.
1: Για τα παιδιά.
2: Το κοπέλι το πήγα πάρει τις σαρδέλες, πίνανε στο δρόμο, πίνουσε.
1: Ναι.
2: Και βγάλει ένα ξυλαράκι και βγάλει το όνομα της σαρδέλας. Μετά την έχασε τη σαρδέλα, πάει παραπέρα, τους πέσει. Και ρωτάει τους ανθρώπους, λιμπάρ μπαμπά, να δεις και μια σαρδέλα με βγαλωμένο μάτι. Γιατί τους είχε πέσει χάμε την ησυχάς. Φτώσια ήταν τότε.
1: Ναι.
2: Φτώσια ήταν. Τότε δεν είχε ηλεκτρικό.
1: Και μου είχες πει μια άλλη εποχή. ξεκάρβωτα έτσι και δεν μπορώ να θυμηθώ γιατί μου το πες, ότι επλύνανε τσιχύρους με το απείρι. Τι ήταν αυτό?
2: Μόλις θα σφάξω για να φύγει η
5: ώρα. Στον Κρήτη FM είναι 6.
6: Ωραία για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
7: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
9: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
10: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
11: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
12: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασί ρακύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
13: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράκης.
14: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
17: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940 28515.
18: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
19: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
20: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
19: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
20: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
19: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
20: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
21: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
22: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
23: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
24: Σε ένα σκολιό, ένα χωριό που θέλει.
1: Συγκινηθεί. Λοιπόν, είπες εκλέριδες.
24: Εκλερίζδες.
1: Εκλερίζιδες.
24: Ναι. Εκλερίζδες είναι αυτός που κάνει το ψευτονταΐ, το μάγκα, τα κατέχουν όλα. Ναι.
1: Και μαόθια.
24: Μαόθι θα πει με τον Κασοτάκη, το φίλο μου, τον Μιχάλη, που είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Έτσι διαφώνησα.
1: Ναι.
24: Μάλλον συμφώνησα. Το μαόθι δεν είναι τουρκική λέξη.
1: Ναι.
24: Πολλές λέξεις ψαχνός είναι ελληνικότα, κριτικότατες.
1: Είναι ομάδα.
24: Ομαδών. Μαόθι. Όπως και το μπουλαματζέ.
1: Ναι.
24: Μπράβο. Θα πει πολλά μαζί.
1: Είπες και κουρκουμάδες.
24: Οι κουρκουμάδες ήταν. Θυμάσαι τα γαλατάκια, τα μικρά, το βλάχα στο κουτάκι.
1: Ναι.
24: Που ήταν μικρά.
1: Ναι, ναι.
24: Τα τετραγωνίζαμε. Σε βάλαμε το γυάλινο μπουκαλάκι και τα προκόραμε τα κουτάκια στο δοξύλιο θρανία πάνω. Τα άβλα το θρανίου.
1: Και βάζατε μέσα το μελάνι.
24: Το μελάνι μέσα. Ναι, ναι. Γυάλινο μπουκαλάκι και μετά βουτούσαμε την πέρα με το γλωσσίδι, αν θα θυμάσαι.
1: Λοιπόν, το μελάνι το βάζανε. Τα θυμάσαι, Γιάννη. Το μελάνι το βάζανε στα μπουκαλάκια. Αυτά τα...
24: Εγώ γράφω ακόμα έτσι.
1: Ναι, τα γυάλινα. Λοιπόν, εμείς τι κάναμε. Παίρναμε πακέτα των τσιγάρων.
24: Ναι.
1: 3-4 και τα κόβαμε.
24: Τα χαρτόνια.
1: Τα χαρτόνια.
24: Μπράβο.
1: Κόβαμε τα αυτά και το βάζαμε μέσα. Τα δέναμε με σπάγκο και το βάζαμε μέσα. Ναι. Και είπε και σκουλούπα.
24: Σκουλούπα είναι ο Τζόνι που λέγαμε στα χαρτιά. Που είναι η Αθηνά, η Θεία της Σοφίας.
1: Η κουκουβάγια.
24: Σε βάλαμε το σήμα με τον αριθμό. Εγώ στο γυμνάσιο είχα 368 αριθμό.
1: 368. Ναι. Λοιπόν. Ναι, πάμε τώρα σε ένα τηλέφωνο με ειδοποιεί ο Μάνος ο Τσάπαρης, έρχεται από τα Χανιά, από έναν καλό φίλο. Παρακαλώ.
25: Καλησπέρα σε όλη την όμορφη
1: είναι...
25: σε όσους σας ακούνε, στον κύριο Γιάννη, στο Χαρίδη μου,
1: ναι.
25: Και σε σένα, κύριε Γιώργο.
1: Είναι ο Χάρης Ο Μωραΐτης, ναι, από τα Χανιά μας.
24: Είναι παιδί. Το αγαπημένο μου παιδί, ο αγαπημένος μου φίλος. Ναι, ένας από τις πέντε, τον έχω ξεχωρίσει.
1: Πες μου αν σε συγκινούν αυτά που λέει η Χάρη.
25: Είμαι πολύ τυχερός, ειλικρινά το λέω από τα βάθη της καρδιάς μου, που έχω κάνει φίλο, αγαπημένο δάσκαλο, το Χαρίδημο, το Σιγανό. Το παράπονο μου είναι να προλάβω να τον ευχαριστήσω για όσα μου έχει δώσει από τα βάθη της ψυχής μου, το λέω.
1: Να τον
25: ευχαριστήσω για όλα αυτά τα συναισθήματα που ξυπνά μέσα μου, και όχι μόνο σε μένα, μόνο σε όλη την Κρήτη. Είναι τα θεμέλια μας. Γιώργο, έχουμε κουβεδιάσει για τα θεμέλια και για τις γέρους ανθρώπους, και καταλαβαίνεις τι τα λέω. Λοιπόν, δεν έχω την τιμή από τις τρεις να τα γνωρίζω μόνο τον κύριο Γιάννη, αλλά θα με ρυμνήσει ο Χαρίδημος αυτό.
24: Βέβαια.
25: Θέλω να διαβάσω ένα ποίημα που του έχω γραμμένο.
1: Πάμε.
25: Άμα έχουμε το χρόνο.
1: Βεβαίως.
24: Να σε καλά τρέσει.
1: Πάμε.
25: Για ένα φίλο θα σας πω που έχω στο Λασίθι, που η ζωή του εύκολα γίνεται παραμύθι. Μικιός παντρεύτηκε την κόρη της καρδιάς του, την αυσικά θεμέλιο της οικογένειάς του. Σ' όλο το οροπέδιο ήταν η πιο πιτίδια, στα κάλλη και στις ομορφιές καμιά δεν ήταν ίδια. Μα προπαντός από τις ομορφιές και τα περίσσα κάλλη, ξεχώριζε στον πέτη της μια καρδιά μεγάλη. Τρία κοπέλια κάνανε, μα ήταν κι αυτή κοπέλια, και αγάπη δεν εξέλιπε στο σπίτι και τα γέλια. Το Μάνο και τον Κωνσταντή, την όμορφη Χριστίνα, που είναι για το ροπέδιο χρυσάφι στη βιτρίνα. Παιδιώσανε, γκονιάσανε και ακόμη αγαπιούνται, και ακόμη αγκαλιάζονται μα και γλυκοφιλιούνται. Στην ποιήση ο Χαρίδημος έχει περίσσα χάρη, ταιριάζει κάμπους και βουνά, τον ήλιο, το φεγγάρι, τη θάλασσα και τη στεριά, τα όριτσι παιδιάδες, ό,τι κι αν μάτι του το κάνει μαντινιάδες. Τις ιστορίες οι παλιές λέει απ' τις προγόνους, λέξεις ξομπλιάζει αρχαίγονες και δίνει στους απογόνους. Μαθαίνουν όλες οι γενιές τα κάμαν στο Λασίθι, άλλοτε με συνέστημα κι άλλοτε παραμύθι. Καμιά φορά τα ευστράπελα του τόπου συλλογάτε, κι ό,τι κι αν έχεις θα γελάσοντα θα διηγάτε. Άνθρωπος με αισθήματα, ήθος, πρεπιά και χάρη, όποιος κι αν κάτσει δίπλα του έχει πολλά να πάρει. Κανείς τις μαντινάδες του στον τόπο του δεν βγάνει, μόνο ένα βάνο δίπλα του ή το λιραρογιάννη. Μεγάλη τύχη στη ζωή νιώθω και το κατέχω, πως ο Θεός με ευλόγησε και τέτοιους φίλους έχω.
24: Να σε καλά, να σε καλά.
25: Πώς ακριβώς είναι ο φίλος μου Χαρίδης.
24: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
24: Κύριε Χάρη, είσαι φοβερός.
1: Να σε καλά.
25: Να σε καλά, κύριε Γιάννη, να σε καλά.
24: Θα κάνουμε παρέα όλοι, θα κάνουμε παρέα. Θα φέρω 300-500 άτομα στο μαζί σας, κάπου να γλέντε, θα περάσουμε ωραία. Ναι, να σε καλά. Ναι, να σε καλά, παιδί.
1: Μα τι είναι, βροντά. Αεροπλάνο, βροντά. Έχουμε άλλο τηλέφωνο? Όχι. Βάλε μου το τρίτο τραγούδι που έχουμε διαλέξει, του Γιάννη του Κουφαλιτάκη, να το αφιερώσω στο σύμπαν. Πριν ξαναγυρίσω, θέλω να μου θυμηθείς τι έκανε ο δικηγόρος, ο φίλος μας, που έπρεπε να τον έχουμε εδώ και αυτόν. Όταν σκότωσε ένα όφλι, τον εκρέμασε πού?
24: Τους αγγλεί την πόρτα.
1: Γιατί?
24: Για να κάνει δαιμονίες αυτό.
1: Για το δαιμονίες.
24: Ναι. Το γράψα.
1: Πόσο χρόνο, κοπέλι, μικρό? 10 χρονό.
24: Ο Δεπιέτρος το Σταντήρι.
1: Να σου πω. Ναι, θέλω να πούμε και την ιστορία του με τον Σταντήρι.
24: Ναι, αυτό είναι την ιστορία. Το τάζανε οι Ατζικάνοι Κατσόσυρο.
1: Το Μανώλη.
24: Το Μανώλη. Του τάζανε ένα καλαθάκι, θα δώσουμε το καλαθάκι, θα πάρει λίγο λαδάκι. Ντουκ, ντουκ, τα κανατάσια, και ίδια στη σειρά στην όλη. Και φτάνει ντουκού και το κρεμάσανε στο ξύλο. Θα το διαβάσω αυτό το ποίημα, μου αρέσει.
1: Ναι. Το είχε.
24: Ναι.
1: Μπροστά σου.
24: Ναι.
1: Λοιπόν, να αφιερώσουμε πρώτα το ποίημα.
24: Ναι.
1: Να κάνουμε ένα διάλειμμα, ναι. Και ο Στάθης ο Μονιάκης σας στέλνει πολλούς χαιρετισμούς, έτσι. Και θα βρω και τα άλλα μηνύματα, γιατί έρχονται πολλά. Πάμε στο κομμάτι. Ποιο είναι, Μάνο?
24: Το καράβι μου πώς είναι?
1: Το καράβι?
24: Δικάστηκα να κυβερνώ.
1: Δικάστηκα να κυβερνώ. Πάμε να το αφιερώσουμε.

0: Λοιπόν, έρχεται ένα μήνυμα από το Στέλιο από τα Κεραμιά. Είναι ταξιτζής.
1: Παναγία μου.
0: Τον Πατάκης. Και μου γράφει: καλησπέρα, οδηγώ και ακούω με προσοχή την αρχοντοπαρέα. Ενώ έρχεται ένα μήνυμα και παέδα σε θέλω. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Η κόρη του αδερφού μου του Γιάννη πήρε πτυχίο στη νομική και έγινε δικηγόρος. Μου λέει ο αντιδήμαρχος από το Δήμο κάτω από τα Στερούσια, ο μάμας, ο Σφαγιανάκης. Θέλω να μου γράψεις μια όμορφη μαντινάδα για να σε την επέψω.
1: Η κόρη του αδερφού του Γιάννη,
0: ναι,
1: πήρε πτυχίο στη νομική. Πώς λένε?
0: Μου λέει όνομα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Η κόρη του αδερφού μου του Γιάννη πήρε πτυχίο στη νομική. Δεν έχει όνομα. Ναι. Μάμα, γράψε μας το όνομα. Ναι.
1: Θα το γράφω.
0: Θα τσε βγάλεις μια. Λοιπόν, και έχω κι άλλο ένα μήνυμα. Αλλά μετά θα πάω στο αυτό. Θέλω να μην το ξεχάσω, γιατί είπαμε με τα τζιγκανάκι. Ήταν η γίνηκε. Του δόκανε και έφαγε το σκατζόχυρο.
1: Όλα στα πω.
0: Ναι, ναι. Που επήρετε το κοπέλι μετά. Κοπέλι με... άλλο είναι αυτό.
1: Τα τσιγκανάκι. Ναι. Μα δεν πρέπει να το λέω τώρα αυτό.
0: Για να δεν πρέπει να το λέω, ρε παιδί μου.
1: Αυτό είναι τα λάθη που έχω κάνει, δηλαδή.
0: Ναι, μα είναι. Πώς να σου πω, εγώ όταν το άκουσα, εξαφνιάστηκα. Το πήρετε και το πήγετε από τη σκηνή 10-15 μέτρα.
1: Πόσα μέτρα?
0: Πόσο?
1: 3 χιλιόμετρα.
0: Σε το κοπέλι.
1: Μέσα το πετάξαμε. Ναι, παίζαμε Ντελή.
0: Ναι.
1: Ξέρετε τι ήταν το Ντελή?
0: Ο Ντελής με τα ξύλα.
1: Με δύο ξύλα, έτσι. Ναι. Παίζαμε Ντελή. Και μια κοπαλιά πετάτε το τζαλόξυλο πάνω στο τσαντήρι.
0: Ναι.
1: Λέει, το χαλάσαμε το τσαντήρι, λέει, μετά ο άλλος. Αυτή είναι επικίνδυνη τσιγκάνη στην κοινωνία. Και πετούσαν πετρές. Είχαμε δει, βέβαια, πιο μπροστά τη ζύφτισα με ένα κουτί, με ένα τρεκάκι, με ένα χωνάκι πάνω. Δεν έτσι, ένα τρεκάκι, ναι, με ένα χωνάκι. Και ο Ατζήκανος να γυρίζει τώρα στο χωριό, ο Αφράτο, χάιντε, κάρι, κλί, κάρι, κλί, κάρι, κλί. Δουλειά, παίρνει τη δουλειά πέρα. Και μου λέει ο άλλος, η τσιγκάνη είναι επικίνδυνη στην κοινωνία. Αχαλάσαμε τους αντίρρες. Μια κουμπαλιά πετούσαν πετρές, τα ντελόξυλα πάνω, πέτρες πάνω. Μια κουμπαλιά ακούμε ουαουα. Και όλοι κρεμάσαι. Μια τζιγκανόκουνια με το σινί.
0: Ναι.
1: Ένα μωρό σχήμα το 2 μήνο. Νους μήνου δεν ήταν. Δεν ήταν σαρατισμένο.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει, το σκοτώσαμε. Η τζιγκά είναι επικίνδυνη στην κοινωνία. Και μας καλιάζει το κοπέλι και βγαίνει το κεφάλι πάνω. Και λέει...
0: Αν είναι ένα δυνατό. Ναι.
1: Και λέει ένας, α, το πάμε στο ρετούρ στη Λατσίδα, κάνει ο άλλος. Λέει, όχι, και λέει ο άλλος, α, το λιθοβολήσουμε. Αφήτε το στο διάλογο, πάει το φάνη κοράκι, για να βρούμε τον πελάβα. Το πετάξαμε σε ένα μπερνάρι μέσα και αποσκοτώσαν και στα μπίτε στα ανθρώπου.
0: Ναι, ναι.
1: Στα ανθρώπου είχε πριν πλάκα, έχει ένα μπερνάρι μέσα και είναι απόσταση από εκεί πάνω από 1500 μέτρα.
0: Αν είναι, ζώδια, ναι. Και πώ για να το βρήκανε μετά?
1: Το βράδυ άρχισε η πατινάδα.
0: Όχι, εδώ.
1: Το βράδυ έρθει η Ατζηγάνα, φόλιαζε αυτό και μας είχε δει μια γυναίκα που ξέρει ένα σινιά.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό τα ξέραμε τόσα πολλά. Λέει, δεν μας έδειξε αγκαλιά και πιέτα πάνω. Και λέω, εγώ θα μπλέξω αυτό, θα πήρε κοπέλια να μπει στην πατήσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρει, έχει βγάλει μπάτι. Το βράδυ ο πατέρα μου με ένα πέντε χιλιάρικα τόσα στα Ατζηγάνα, αλλιώς θα μου είσαι μέσα. Ω, είδα. Και άλλοι. Κάψα μετά τα χέρα. Τι κάψα μετά τον Αζερζόνα.
0: Πιανεί τώρα, τσι.
1: Αυτή μα πρόδωσε, ψεκουμπαρία, σαν τέχνη ήταν. Σε ένα βιλιάκι τόσο ναι, σε μια σιωρότρε πατώσινε, και βάλε σχήμα τα σιωρότρε του, τα πυλώθανε.
0: Που ήταν η χαρά μα, ναι, κοπέλια, ναι, να μπούμε μέσα.
1: Να τα πατήσουμε.
0: Να τα πατήσουμε.
1: Εμεί τα είχαμε πατήσει από σπέρα και μετά πάμε στο μηχανουργείο του Μύρο. Και βρίσκουμε ένα στουπί τόσο ναι, του σα ποδήλατα του σα. Πετρολαδιασμένο στουπί, του βάλε φωτιά και το ρίχνουμε στα σιωρότρε παπέ και είχε να του μάνει όλη τη δουλειά.
0: Μα μη μου λες, ρε.
1: Ναι, κάνε βλακίστα.
0: Δηλαδή, πράγματα.
1: Τέτοια κάνουμε το ζώο.
0: Ξύλο, έπεφτε με τα ξύλο.
1: Πάμε, γύρω.
0: Λοιπόν, έχω μπροστά μου τη χειροτεχνία.
1: Αυτό,
0: ναι,
1: είναι για μένα τα καλύτερα.
0: Ναι, εγώ το διάβασα και με συγκίνησε, γιατί προσπάθησα κάποια στιγμή να κάνω ένα αλέτρι.
1: Ας κάνω εγώ ένα.
0: Βρε, προσπαθήσαμε κοπέλια στο σχολείο. Μας έβαζε και εμάς. Όπως μας έβαζε να κάνουμε γύψινα. Και κάναμε τα πιατάκια.
1: Καλώς μην τα κάνουμε ένας με το γύψο.
0: Ναι, θα το πω μετά. Λοιπόν, πάω να διαβάσω την χειροτεχνία.
1: Αληθινή ιστορία αυτό τώρα.
0: Αληθινό.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα το διαβάσω σιγά σιγά να εξηγώ κιόλα. Ναι. Να είχα κινηματόγραφο, θα τα έκανα ταινία τα χρόνια που ήμασταν εμείς κοπέλια στα Θρανία. Άλλοι δασκάλοι τότε σας και άλλα χαρτιά βαστούσαν και αλλιώς μας εδιαβάζανε και μας επιμελούσαν. Τότε σας ο δάσκαλος πιάνε και τη βέργα και επλέρωνε το μαθητή ανάλογα τα έργα. Εδώ λέει δεν δέρνουνε καθόλου. Ναι. Να σε έπιανε αδιάβαστο. Ήτρωε στο σκαμπίλι και θόρυγε στα άστρα χαχαλιές τον ουρανό σφεντίλι. Τα χρόνια που είμαστε εμείς κοπέλια στα Θρανία, ο Μπιτσιμές, ο Μαγιάτα τον έλεγαν.
1: Επειδή ήταν ψηλός ο πατέρας του. Ναι. Ο πατέρας του ήταν 2 μέτρα.
0: Να πούμε ότι Μπιτσιμές είναι το...
1: η τραβέρσα.
0: Η τραβέρσα που
1: βάζανε στα κεραμίδια,
0: από κάτω. Ναι. Το λέγαμε και εμείς εδώ και Παρίσι ο Μπιτσιμές.
1: Ήταν ψηλός, ήταν ψηλή.
0: Ναι.
1: Του Τσικαλά του μάλλον ήταν πρωτοθείο, σημάδε αδερφό.
0: Ναι. Α,
1: σημάδε του Τσικαλά.
0: Ο Μπιτσιμές ο δάσκαλος.
1: Και το ευάφησε κιόλα του Τσικαλά το παρόλο.
0: Ο είδα.
1: Και πρωτοβάλλον.
0: Αλκιβιάδη το όνομα και είχε σατράπη γνώμη και από κυρού κληρονομιά πήρε το παρανόμι Μπιτσιμές. Από που κι αν επέρασε, επόμενε καψάλι. Μηνύσει του στολίζανε τη μια πάνω στην άλλη.
1: Γιατί σκότωνε τα κουπέλια.
0: Από το πολύ ξύλο.
1: Ναι, τα σκότωνε.
0: Δάσκαλο τον εγνώρισα, ζωγράφο, γεωπόνο και καλλιγράφο. Πάξιζε το άριστα με τον.
1: Ναι, τάση είναι αυτό.
0: Οι γνώσει του ήταν πολλέ, να λέγεται η αλήθεια. Και όποιο θα πει τα αντίθετα, αυτά είναι παραμύθια. Πόσε γλυκοτραγούδουνα μ' αγάπανε περίσα και φανερά μου το έλεγε και το δείχνει στα ίσα. Μα μια φορά δεν είκαμε κι εγώ κατά Θεότη, ή τα ήθελα στα χείλη μου να βάλω τον κουμιώτη.
1: Το δεξί ήθελα να μας βαθμολογήσει, ναι. Και μας είχε βάλει
0: μα, να μπει. Σαν τι στα Χριστιανόπουλα, σαν τι. Αντί δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αντί στα Χριστιανόπουλα του πατηγρά παγώνα και με έπιασε και μου έπαιξε το ξύλο του.
2: Του αιώνα.
0: Τι θυμάσαι, τη γραμπαγόνα του μαχαίρετε κουμιώτη.
2: Έκαμε πάταγο.
0: Πάταγο. 400.000 λέει.
1: Χρυσόδισκο πήρε.
0: Ναι. Θυμούμαι πάλι μια φορά που μπήκαινε στην τάξη, χειροτεχνία είχαμε για να μας εξετάξει. Σε τούτο να το μάθημα δεν ήσκονα κουβέντα, γιατί είχα κύρι μαραγκό και είχα τα πρεσταμέντα.
1: Τα απαραίτητα.
0: Ναι. Σ' όλα τα καλλιτεχνικά είχα την Πριτανία. Περίτα μου στην οδική και τη χειροτεχνία. Σαν ήρχε η εξέταση, ήταν τον η χαρά μου. Το άριστα μου το έβαλε σαν ήρθε η σειρά μου. Αλέτρι και βολόσυρο, ζυγό και βολοκόπο. Όλα αυτά τώρα είναι ξύλινα. Γεωργικά εργαλεία, ναι. Ξύλινα. Τα είχα σασμένα όμορφα και με πιτήριο τρόπο. Χαίρομαι, λέει ο δάσκαλος, κήρκηξε τα στολίδια που μοιάζεις με τον κύρι σου στα χέρια τα πιτίδια. Ο ψες τον είδα κίτρι βγες.
1: Το πατέρα μου θα το είχε δει το δάσκαλο.
0: Στα κόνη το σκαρπέλο, τέτοιο πιτίδιο μάστορα του βγάλα το καπέλο. Το Μανολιώτσι πινελιάς πιάνει μετά από μένα και το ξερότα και αυτό ηντάχαινε σασμένα. Εγώ φέρα τα νιόλουρα, ζεύλες και πανοζεύλια και ως τ' άκουσε ο δάσκαλος εντάκαρε τα γέλια. Να πούμε ότι αυτά ήταν τώρα
1: τα σιδερικά.
0: Τα σιδερικά, ναι. Και κάτσουνα ο κύρις μου, κάτσουνα πόσα
1: ήταν
0: χρόνια.
1: Ήταν μια βέργα με εγώ σου φορώ ένα. Ο καλάς που βρήκα το είδω και το είδω στο ανάχρονο. Στο τατόι το είδω άλλο καράς.
0: Εμείς το σεβάζαμε και στην πίσω μεριά μια μπρόκα.
1: Μια μπρόκα για τα νηματερό.
0: Ναι. Το βάζατε και εσύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και κάτσουνα ο κύρις μου στο χαρκιδιό μας βάφει για να τα νηματούμενε να κάνουμε χωράφι. Άκου τώρα, Γιάννη, να τα νηματούμε.
2: Το νηματερό.
0: Είναι από το νήτο. Είναι από
1: νήτο.
0: Από το ομοιρικό νήτο.
1: Ναι.
0: Και εμείς θα δούμε τώρα την χωριάτικη λέξη.
1: Και το νηστέρι από τη βγαίνει.
0: Ναι, ναι, το νήτο. Ναι. Σαν νύφηκε το μανολιό, ήπιασε το βασίλο. Δε λόγω το είπα τότε σας, εδώ μυρίζει ξύλο.
1: Αγαθιάρικο κουπέλι ήταν.
0: Ναι. Τάξε πως δεν εκάτεχε του μπιτσι με τα χούγια και του πένε ο άμυρος, εγώ φέρα τα βούγια. Στου χωριανού το βουκολιά ήβρικα 2 κατσούλια και ως άντα βόδια μοιάζουνε γιατί έχουνε καπούλια. Αλλάχ μπηλήρηκε ποιος να τάσε παραρίξει και μη δεκάτα εφάνηκε να τάσει ανεζητήξει. Και μουστουχάτια ύπλεξα να είναι μουστουχωμένα, όντε ξεκαζικώνουνε, μην τρώνε τα σπαρμένα. Αυτό σε πήρε τώρα τα γατάκια, τα άλλα.
1: Έχει τα μουστούχε
0: και τα έφερε του δασκάλου σαν πόδια.
1: Ναι, ναι.
0: Μέχρι να πει το βασιλιό εγώ φέρα τα βόδια, ερχήνιξαν και τρίζανε του μπιτσιμέ τα δόντια. Ναι. Άμε του λέει βασιλιό, μαμάνι μάνι γλάκα, απόξω στον περίβολο και κόψε μου μια σφάκα. Σαν τη ζουρίδα ο Ντεγλακά να πνίξει το κοπέλι, εζήγωνε ο δάσκαλος να πιάσει το κοπέλι.
1: Το κουνέλι.
0: Ναι, εζήγωνε ο δάσκαλος να πιάσει το κοπέλι. Και να την ώρα την κακή που να θέλα μη φτάξει, να τη σαλισβουρόκαλη. Σαλισβουρόκαλη. Και μπήκαινε στην τάξη. Δεν ήφτανε αμοναχή, μα έρνε και την κάτα, και ήρθε να πει του Μπεθσιμέ τα θλιβερά μαντάτα. Ωρα καλή σου δάσκαλε. Καλώ τη συμπεθέρα. Είδα χαμπάρια μου φέρε τη σήμερα ημέρα. Κάτσε του λέει δάσκαλε να ακούσει τα βαΐζα. Την εξιστόρηση.
1: Τα μαντάτα.
0: Τη διδαχή, ναι. Πρικού θεργέψει το κακό, ξεπάτωσε τη ρίζα. Πιάσε τι μαθητάδε σου να τι περιορίσει, γιατί ό,τι σπήρει δάσκαλε ταχυτέρου θα θερήσει. Πιάνε τη βέργα που και που δάσκαλε, μη διστάζει, γιατί είχε 7 φάνερου δαιμόνου και δια... Άμα δεν είσαι ικανό να τι περιορίσει, το δίπλωμά σου δάσκαλε να πιάσει να το σκίσει. Μα ήθελα και να κάτεχα που είναι οι ζευγολάτε που πιάνουν και ζεύνουν τι γειτονιά τσικάτε. 5-6 μέρε πάνε εδώ, που σκαφτά τα τσιπούλια και γέννησε η κάτα μου και είχαμε δυο κατσούλια. Με αυτά τα νεριαστήκανε και κλέψανε τα οι δαιμόνοι και κλέψαν τα οι δαιμόνοι και γρίεψαν η κάτα μου και ποιο την εμερώνει. Συγγνώμη που δεν σου φέρα δάσκαλε λουχουνίτσα.
1: Άμα γεννούσε κάποιο εδώ, πιάνε λουχουνίτσα. Ναι, ναι. Για τη λουχούνα.
0: Τα τραταρίσματα. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, για την κάτα τώρα πάει λουχουνίτσα.
0: Έβρε μου τα κατσούλια μου να πάρει τα βρεθήκια. Του Χαρδημάκη ο όγκονα. Εσύ ζώτερο αυτό. Και ο άλλο του Βασίλη και του Γλυκονικόλη ο γιο σε κάνουν ρεζίλι. Και μη σου κακοφαίνεται, μα κι άλλοι θα στο πούνε ότι τα κάνουν αυτοί μα ένα βλαστή.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
5: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
4: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
5: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
4: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
5: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
4: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
5: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
4: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
5: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου μας.
8: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
9: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
10: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
11: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Ούλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
12: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3, ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
13: 6974-760-708.
12: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
14: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
11: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
15: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό, στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25, στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
16: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βραδύ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
17: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολης 129, Περιστέρι. τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
13: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
17: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
18: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
0: Ζερμιάδο ειδικά που ζεις. Πόσα καφενεία.
1: Θα στο διαβάσω μετά αυτό το. Θέλω να το διαβάσω.
0: Βρέστο, βρέστο.
1: Θα πω και σχετικά με το ζάρι. Θα πω μια. Αυτό ήθελα να το διαβάσω. Είναι ναι. Η ιστορία.
0: Εγώ ναι. Είμαι εφημέριος.
1: Ο Γιάννης βέβαια. Η αγαπητή Λιράνδη του Ζερμιάδου ήταν σιφογιοράνης κουφαλιτάκης.
0: Όχι.
1: Ο Γιάννης μπορεί να παίξει πάνω από 100 φορές το Ζερμιάδο μέσα. Πάνω από 200. Και ο σιφογιός
0: του. Στο μαγαζί ναι. Έχει παίξει πολλές
1: ναι.
0: φορές.
1: Ναι, στο παλιό μαγαζί έχει παίξει ο Γιάννης, γιατί μετά σταμάτησε.
0: Ναι, ναι.
1: Στο παλιό μαγαζί έχει παίξει 2-3-4 φορές και μετά θυμάμαι είχε παίξει ο Γιάννης στο Μαρκόπουλο το καφενείο και χόρευε ο Στελάρας. Αν θυμάσαι με τον πατέρα μου πηγητό και κάνει ο Στελάρας και πάει το ταβάνι κάτω στη Μαρία της Πανάτης ο πατέρας ψηλής και αυτό ήταν σαν το Γιάννης το ανάστημα και πάει το ταβάνι κάτω και κατέβησε ο πατέρα μου σαν μαραγκώσει το στήλο από κάτω με τις παραγίες του. Ταβάνι, το καφενείο ήταν καφενείο 100 τετραγωνικά. Τώρα. Αλλά έψινε αυτό το καφενείο 400 καφέδες την ημέρα και παίζονταν τους ζόγους από ίσως.
0: Φοβερά

κατακλέψα, δεν ξέρω. Άκου, τότε. Καινούριο να κλείξε κοινό και μην το βαρεθείτε. Όλοι να το διαβάσετε. Και να ξεκαρδιστείτε. Πρεπό δεν είναι να γελάς τον αλωνό τον πόνο, μα τούτα τα παθήματα είναι γεζέλια μόνο. Σε περαζόμενους χειρούς θα σας αναγυρίσω και όταν τα βρω αυγαλεστά τον άκλη να τσινήσω. Σύνα τα χρόνια το χωριό ήταν πολιτεία και τα ντουτσιάνια του ήταν γεμάτα πελατεία. Από το Κώστα Αλεξανδρή να πάει στράτα στράτα, 22 πρόκαμα σαφίτων γεμάτα. Και είχε μαστόρους άξιους, χαρτιάδες, ζωμαράδες, τζαγκάρδες και μαραγκούς, χτιστάδες και ραφτάδες. 17 μπακάλικα θυμούμε του τσιρού μου και 9 μαραγκονάδικα, το πρώτο του τσιρού μου. Μαλλιά βγάλε η γλώσσα μου ματσίντα, πώς τα λέω. Αμοναχώς μου τα γρικότσια ζεντινούς μου κλαίω. Δεν πάει πιο τελικά για να ράψω πατελόνι. Και τα 8 ραφτάδικα τα κλείσαν οι χρόνοι. Εδώ δεν πάει η κοπελιά να ράψει τη μοδίστρα για να τη δει τελικά κανείς με τη στραβοχωρίστρα. Δεν πάει πιο τελικά κανείς τα γένια να ξηρίσει, τα 11 μπαρμπέρκα έχουν και εκεί να κλείσει. Πού είναι τα γλέδια τα παλιά που είναι οι παλιές καντάδες και το σχολείο μας που είχε να διακόσουν μαθητάδες. Άλλα τα χρόνια του ήταν έτσι, άλλα τα περασμένα, έτσι απαλλάξαν οι χερί, τα σβήσαν ένα-ένα. Φασίρδες, διακονιαρές, εμπόροι, μεταπράτες, όλοι κατασταλάσανε στους λασίους στράτες. Οι πεθυμιάδες ήταν να έρθουν στο Ζερμιάδο, γιατί τα σερμπεκλίτσια τους τα βάλανε στο φάρδο. Τα τυχερά δηλαδή, τα σερμπεκλίτσια. Ερχόταν και ένας βαρδαβάς από το Μεραμπέλο. Από όπου και πέρασε, να ναι, του βγάλανε το καπέλο. Που το Καστέλ τη φουρνίσε εμεί σε βγει και έφερε την περμάτια του με μια ματουσκλέτα. Μια δυο μισάρα δεκαβέα δώρο στην πατριά του, με εκείνη του κουβάλια λεπαντού του σύρμαζιά του. Για τούτο να την είσαι περίστα πρισμισμένη, με φούντε και με κούμαρα σαν υφιστολισμένη. Μη με ζηλεύει, σύγραφε πάνω στο βαγόνι, και παραδίπλα είχε νεστασμένο ένα παγόνι. Και εκείνη δεν του χάλασε χατήρα λαβάρι, και τον επιζηδόφανε όπου είχε παζάρι. Με το φραγκό πατέλωνο και με την κρύ γραβάτα, και το βαρτζίπο κάμισο διάβαινε τη στράτα. Με μια ντουντούκα εφόνιαζε ω τόσια νεμπρέτη, ελάτε που σουνίσετε μόνο παράζα πέφτει. Ό,τι θα βάλει ο ανθρώπινος τόσια στην πραμάτια για να περιεργάζονται σε να θωρούν τα μάτια. Μανικοκούμπια και γελιά, εγγράφες και ζωστήρες, όλα ήταν επιλεύτηκε εκτός ψεκαστήρες. Επούλεγε μυρωδικά για τις νοικοκυράδες, όσο για τις κορδόπιστες είχε και μαντιλιάδες. Μια νύχτα τον πιάσανε στον μπαμπαλί στα Σίκα. Ναι. Και τον εμμανταλώσανε και πήρε φυφίκα. Έτσι έγινε ο σποριάσανε μια κουλουτσιά κοπέλια. Πού τα χάνε, πού τα βρίσκε τον παπαλί στα μπέλια. Και αυτό σαν τον ζωνόσφορο Πανατολή σε Δύση, ή κανεί γύρω στα χωριά να βγάλει να τα ζήσει. Παραμονή τα Ιζανιού, στο Περικλή το χάνει, το ίντα δεν τα ξώσανε ανθρώπων δωβάνι. Την άλλη μέρα αντάμωσε τον Κωνσταντί του Σίζα. Κάτσε του λέει Κωνσταντίνα, ακούσε τα βαΐζα. Στάσου του λέει μπάρε μου να δεις μα το Θεό σου ή να μου ξετελέψανε απόψε το χωριό σου. Κάτσε του λέει να στα πω χαρτί και καλαμάρι γιατί δεν έχω που τα πω και ψήνω με μαϊνάρι. Αληθινή ιστορία τώρα. Ο ψες με μαγκλαβίσανε στο Περκλή στο Ζάρι και με τσαγωμαδίσανε σαν το πετινάρι. Όλη τη νύχτα Κωνσταντή δεν έβγαλε σε μάτι. Ανάθεμα τη μοίρα μου και τρισανά θεμάτι. Σαφή να βγάλω εγώ κατσές ντόρθια σε δύο τσιάσω. Να ζουγλαθούν τα χέρια μου αν δεν τα ξαναπιάσω. Δεν να με κουμαντέρουν με ένα δυο ντοντίνια και να έχω και τον Περικλή να είναι σαφή στην κρίνια. Να μου ζητά βιδάνια 10 φορές την ώρα. Ετούτα να δεν γίνει δεκοστήμιδες στη χώρα. Πώς φέρει δυο πορδόρεσες με δυο βρωμοφυστήσια. Πρέπει να φάει δηλαδή κι όλα μου τα πατήτσια. Και πώς θα γίνει δηλαδή. Έχω και εγώ κοπέλια. Μήρα είναι ο αξιπόλυτα στον μπαμπαλί στα μπέλια. Ο μαύρος ο χειροπετσάς που να φάει φόλα. Ήρθε ζάρια τέρτσικα και μας τα σούφιξε όλα. Χίλιο μάτι μου πάνε 10 πρώο φουμάρι. Μια μέρα πάει στο σχολείο και 10 στο κουμάρι. Μα εκείνο που μας είχαμε κοστεί Περκίνα. Άμα τα κάσετε στο πόδα πάτε στην Τριμπεντίνα. Δεν φτάνει πώς μας είχε ο μαύρος ξετινάξει. Ήταν θα ρίξει καρφίσεις για να μας επατάξει. Πάει και βάλει τη στολή του Λάκη του Σουλτάνου. Μια χωροφυλακίση με τα γαλόνια πάνω. Πώς για άλλο το σέφτσε είναι στο νου ζαράρι. Και έτσι από ζαροπέζα με ήρθε να τη λασάρι. Όλοι στο τμήμα εφώνιαξε. Βαστάτε και κουβέρτες. Δεν κάνω μάτια που είμαστε κλάσσα μολυμέντες. Εγώ από την τρομάρα μου ήβαλα σαν τα χάπια. Τα ζάρια στην μπουχάνα μου κοστίσε τα

0: Άμα τη να το πει, μην κάνει τέτοια αστεία, γιατί θα χάσω περιοχή σε όλη την πελατεία. Την Δασινή που σκόθηκα να πάω να κατουρίσω, ήταν τώρα τη μοίρα μου, έρμο να τη χρήσω. Σε θα σκατάσω, λέει η Φερά Κωνσταντίνη, σε βάζει ο πόλεμο τη παραπολίση μου. Θα ρίξει προ το πομπάρι μου, μην το ξεφλαφλατίσει. Να μην γουστούν στη φωνή κοστή και με κρατήσει. Και απάνω στη χασούρα μου, θα βρω και τον πελά μου, που τον παβλί τον τουρντού τον καραδεφλά μου. Ο ψά του πήρα δανεικά για να έρθω στο παζάρι. Και εγώ με σκοκούζουλο στα σούλησα στο ζάρι. Και βάρδα μπέλα Κωνσταντίνη, το νου σου μην το μάθει. Για να δαστηρώ ύστερα του λιναζού τα πάθη. Μη μου το κάνει Κωνσταντίνη σαν τον γρενοσταυρούλι. Πότε γρυτσίσει ότι το κάνει πουλ πουλ. Και από όντια κάνει το μοσό, κοντό δεν είναι εκείνο. Τη μια το παίζει ο Νούφριο, την άλλη Βαλεντίνο. Θα ρω όπω είναι σαν γιοψέ την ίδια μέρα πάλι. Στην ιστορία του ο Βαρδαμά τον κοστίζει του Σιζάκη. Θα ρω όπω είναι σαν γιοψέ την ίδια μέρα πάλι. Που φόρτωσα τη μηχανή, μόλα τη ζει τα κάλλη. Με αυτό τα νεαζαστήκανε πέντε ξεμανουάλια. Και όσα δεν μου κλέψανε τα κάμενα στραγάλια. Του ζαχαρζεί ο καλογιό, συμπεδρό μου. Κι ένας αρχελαΐνας, έτσι ο μαύρας πάλωθος της μαζιερεματίνας και σύρναγε ένα γκούλουκα του Τσικαλομιχάλη, κοντό δεν είναι φαίνεται και εκείνο μανουάλι. Πότε στο σχείο διάλο κάμα το γυρούσι, κι είδε του γιογαράκι γιος μαζί με το τσαούσι. Με τόση νέα βαβουρανιά μαζοχτήκα κι άλλοι, σαν τον καιρό που μπαίνουν στα στάρια οι αρκάλοι. Εκλέψανε μου τα γελιά και όλη μου την πραμάτια, μέχρι που δεν μ' αφήκα κορδόνι στα καλάθια. Κι ένας φακός που πόμινε σπασμένο στην κοφίνα, τον ήκλεψε ο παρασεβάζοντα αυτή την καβαλίνα. Ένας που τον λέγανε οι άλλοι αλωνάροι, πέτρα άρχισε και μου είχαμε αλλάξει το φανάρι. Αργά τα μπουζουριάσανε όλα στο μουτουπάκι, στην αστυνομία. Δερέκος, καρακόιδας μαζί με τον Περάκη, αστυνομική. Εγώ το μετασχεύτηκα, μην κάνω μια λέστα, και μου χαρτσέψουν ύστερα και τη μακτοσκλέτα. Εξάλλου όσα κλέψανε, λαθρέισαν όλα, μην πάνε να μετρήξουν και μέσα σε μια γκόλα, επία και είδα κοδοκάφεση. Και κλείσαν τα τευτέρια και σου βγάλα τις γιούπιδες στα τώρα περτέρια.
1: Μπράβο. Να σου πω, τα καφενεία θέλω.
0: Να στα πω ένα-ένα.
1: Ναι. Τα καφενεία που γράφεις για τα καφενεία που κλείσανε.
2: Ναι, δες, το διάβασα, αυτό. Το διάβασα προηγουμένως.
1: Όχι, δεν το έχει πει αυτό.
2: Ναι.
0: Ποια, αυτό που είπα.
1: Το καφενείο που λες για τον Μαρκόπουλο, του Πετράκη, το καφενείο.
0: Ναι, τα έπαιρε. Αυτά όταν πέθανε ο Μαρκόπουλος. Ναι. Λεβέντης πολύ ο Μανώλης. Δηλαδή, θυμάμαι, έδωσε τα δανεικά που του Σεζάρας, δεν σε μέσα τα έδωσε. Πήρε πάφερ σε ένα εκατομμύριο πάρτου.
2: Ω, είδα.
0: Αυτό το καφενείο ψήνε 400 καφέδες με 500 την ημέρα.
1: Ναι, ναι. Έτσι γινόταν τα πολλά γλένια.
2: Εσύ ανέβαινες με τη μηχανία πάνω την αλογή.
1: Μία φορά.
0: Έχει άνεση το λασί, δεν είναι η αλογή σου τη μηχανία.
2: Όχι, είδα.
0: Θα πάω την πάρω. Θα πάω την αγοράσω. Θα την βάλω αντίκα στο μαγαζί. Θα πάω την πάρω.
2: Α, ναι, ναι.
0: Τιτάν ήταν η Λιμπέρ. Τιτάν ήταν, ναι.
1: Τιτάν.
0: Είδες τον Άγιο Κωνσταντίνο.
2: Πήγες μια φορά δηλαδή την ανέβαινε.
1: Μια φορά και έφυγα.
2: Γιατί?
1: Υπήρξε πάρα πολύ συναγωνισμός και εμάς ήταν η πιο βαριά μηχανή που δηλαδή σε ίντζες ήταν 40 διάρες, το πολύ πολύ 48, εμάς ήταν 54. Ήταν η πιο μεγάλη σε όλη την
0: κατάσταση
1: και δεν μπορούσα όταν τη μεγάλη στροφή στην Άμπελο εγώ δεν θα σκοτωθώ. Ρημουλκό φορτίο τόσου τόνου στο τρακτέρ και άρχισα και χόρευε και σαν είσαι πρόλαβα και πήρα στο βίδα θέλωσα να κατεβώ στις ποταμιές από εκεί.
2: Τι λένε ρε παιδί.
1: Ναι. Και λέω δεν ξαναπάω. Ναι. Δεν ξαναπήγω.
0: Τότε διάθε.
1: Αλλά πήγαινα όμως.
2: Να σου πω Γιάννη, πολλά Σπαρτά πάνω.
0: Λάσι, ναι, βέβαια. Λάσι, πάρα πολλά.
1: Βέβαια, ναι.
0: Τόσα ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Έχω τώρα
1: βέβαια. Εδώ εκείνα τα χρόνια, ναι.
2: Τι, συνήθως τι στάρια βάζανε.
1: Μαυράγανα.
2: Μαυράγανα.
1: Το καλύτερο στάρι, ναι.
2: Το καλύτερο, ναι.
0: Ο γιος μου εισπήρε τώρα το ζανέ, πώς το λένε αυτό. Το και καλό για ψωμί.
1: Ναι.
0: Το εισπήρε έχει δύο, τα τρία στράματα στο τζίπο έχει από πάει για
2: στο μικρόφωνο κοντά γιατί
0: παρακολουθεί. Τώρα ναι. Βάνε πολλά στάρια έτσι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή έβλεπες στο 1,5 μέτρο στάρι, χωρόσουλα στο στάρι, ας πούμε, τόσο πολύ. Τόσο πολύ.
1: Το Ροπέδιο πιστεύω ότι είναι από τα καλύτερα μέρη της Κρήτης. Μεγάλη παραγωγή, πολλά προϊόντα και καλά. Και πραγματικά θυμάμαι τα ίδια νιώ εγώ και γινότανε 50 γλέδια στο οροπέδιο. 29 τα
0: γλέδια. Εγώ θυμάμαι, ναι, 50 γλέδια. Εγώ θυμάμαι 7 γλέδια.
1: Κάθε χωριό, 2, 3, 4.
0: Εγώ θυμάμαι στο καμινάκι παίζω Γιάννη του Γιώργη του Μπαρτάκη.
2: Ναι.
0: Και πάμε την παρέα μου, εγώ είμαι φάντη του Γιάννη πάντοτε. Παραπέρα ένα ζολάτρο από τα Χανιά.
2: Ναι. Για Γιάννη ήταν έξυπνο κόσμο, έξυπνο λαό. Οι λασιφιώτες.
1: Παναγία μου.
2: Ναι, ναι.
1: Αφού έχουν πιάσει το κόσμο, γιατί πάρε από στρατηγούς, καθηγητές,
2: ναι, ναι,
1: γιατρούς και δουλευταράδες.
2: Δουλευταράδες.
1: Σαν ο λασιώτης.
2: Ναι.
1: Παναγία μου, Παναγία μου. Δεν μπέλτες λασιώτης, δεν συνάντησα ποτέ μου.
0: Στη Λαγκάδα λέγανε οι γονιώτες. Λέει, μάλλον ραβδίζεται, δεν έρθουν τα λασιωτάκια, κάνουν τα μεροκόμματα και μας φάρουν το λάδι, το πάρει στο λασίφι. Τόσο πολύ.
1: Εγώ επειδή ανάφερες Μελλονιστή, αφού τελειώναμε από εδώ, από βόρεια, πήγαινα κατευθείαν από το Γαζέπτο Μήλο που λένε στον Ιππιδητό και πήγαινα κάτω Βατσιώτες, Σινιά, Λαγούτα,
2: ναι, ναι.
1: Όλο λασιώτες. Και ερχόταν από το Λασίς και σπέρνανε και εγώ και στην ανάλυση μου πρωί τους βούρω το μετά και σπέρνανε στο Λασίς, δηλαδή πως μπορούσαν να δουλεύουν
2: κάθε φορά, ώρες. Κάθε φορά ρε Γιάννη που ακούω τη λέξη σβούρο με το έχει θυμούν τον πατέρα σου.
1: Ναι,
2: ναι, ναι.
1: Α, αυτό, αυτό που είπες αλληλής.
2: Αυτό ήταν μια εποχή, Γιάννη, που ήταν καμάρι να έχει στη χώρα υπηρέτρια. Σχεδόν καμάρι το είχα.
1: Ναι, όχι. Ναι. Ήταν μια λύση της κακής εποχής.
2: Της κακής εποχής.
1: Σου λέει προκειμένου να είναι εδώ στο χωριό να υποφέρει και αυτό, το παίρνανε στη χώρα.
0: Φαμεζιάσια
2: τώρα. Φαμεζιάσια. Ναι, ναι, ναι.
1: Και, α, ήτανε...
2: και όταν γυρνούσανε τώρα πίσω στο χωριό, μετά ήταν έκαναν τις
1: εκκλησίες. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πέρανε... Βάβα και τα νύχια, βάβα
1: και... Ναι, ναι.
0: Του...
2: Και αυτή γύρισε τώρα στις Γούβες, έκανε κανένα εξάμηνο η πυρέτρια και γύρισε στις Γούβες.
1: Ναι, αυτή η σκαδιά, το...
2: ναι, το...
1: δεν είχαν πράγμα και είχαν λιγότερο από το εξάμηνο.
2: Ναι.
1: Γύρισε στο χωριό και εξέχασε πως μιλούσα του Γαϊδάρου. Ναι.
2: Και του έλεγε του Γαϊδάρου, ο Γαϊδάρος σε μοιάστηκε.
1: Ναι, ναι, ο Σιλιμήτρα, ο Γαϊδάρος.
2: Ναι.
1: Και εντάκαρε αυτή και του κάνε καλέ στα μάτα να κατέβω.
2: Καλέ
1: στα μάτα να κατέβω. Και κουτελώνει με τον πατέρα μου και σου λέει, αν δεν του πει ψού, θα σε πάει στου γρού το μετέ. Αφού ξέρει τώρα. Ο πατέρα μου τι ατάκεσαι. Δεν θυμάσαι όταν ένα πρωί. Χαρίδι με. Όταν. Και στο Βενιζέλιο τη Απολώνια.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μόλι θέλω να ρωτήσει, να με πάτησε που είναι ο Βιτόρο. Στο πηγαίναμε, αλλά κάτσε και αυτό στη βόλτα. Στα κρεβάτια που πήγε τον είδουσε. Σε ένα πρωί πήγε τον είδουσε.
0: Γλεστία. Γλεστία.
1: Ναι, το. Γιώργη τώρα, Γιώργη Ντάι, του λέει τώρα ο πατέρα μου, δεν σε βλέπω καλά, λέει. Ήταν α πούμε Μπαρμπομανόλη. Είχαμε ένα καυγά πρωί-πρωί με τη γυναίκα μου του Ιαώλου. Και του λέει ο Γέρο, λέει, Γιώργη, όποιος θα βρουν κάτι το γυναικό, πιανιά σε όλη την ώρα. Ναι, δεν παλευότανε.
2: Ε, το μακαρί. Να σου πω, με θύμισέ μου, η μάνα σου ήταν που σου έγραφε στο στρατό.
1: Η μάνα του.
2: Α, η μάνα του πατέρα σου.
1: Η Αγιά μου.
2: Και το έγραφε.
1: Στο στρατό, ναι, στην Αθήνα.
2: Ναι.
1: Είχε την αδερφή μου άρρωστη.
2: Ναι.
1: Μικρή, θέλω να του γράψει τώρα ένα γράμμα να δει τι γίνεται. Και γράφει 1 Ιανουάριο στη 10 του Γενάρη.
2: Τσάμπαρι, τελειώσαμε. Ρε εσείς, να είχα ώρα να κάνω εκπομπή μαζί σας άλλες 10 ώρες. Γιάννη, πολύ σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργη. Ευχαριστώ που με καλάστε πάλι, ιδιαίτερα για το χαρίδι μου.
2: Θα δώσεις πολλούς χαιρετισμούς στα κοπέλια σου και στην Αυσικά, εσύ στη Φανή πολλούς χαιρετισμούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δυο.
0: Μην σε ευχαριστώ καθόλου.
2: Ναι. Πες μου ένα διάλογο να κλείσω έτσι. Διάλογο με το Λιραρουγιάννη. Που μπράβο σου που πας και τον εμβλέπεις.
0: Κάθε... Εγώ δύο μέρες θα πάω, δύο-τρεις μέρες.
2: Δύο μέρες θα πάω.
0: Τρεις μέρες πρέπει να πάω.
2: Και είναι 70 χιλιόμετρα απόσταση.
0: Ναι.
2: Και πας, και πας σχεδόν κάθε μέρα για τον βλέπω.
0: Όχι, έχω δει τρεις μέρες να πάω, διότι φόρτωσε.
2: Λοιπόν, για λέγε, διάλογο. Θυμήσου κάτι που.
0: Αυτός μου λέει, έλα στα όρη να με βρεις στη μάντρα μου τον Μπρίνο.
2: Έλα στα όρη να με βρεις στη μάντρα μου τον Μπρίνο.
0: Ναι. Αυτός εκεί που λέει η μάντρα του, το λέει στο ψυχρό, στο κρυζό νερό.
2: Ναι, ναι, ναι, έχω πάει.
0: Έλα στα όρη να με βρεις στη μάντρα μου τον Μπρίνο. Και εγώ να κάνω την καρδιά σπίτι να σε εξομείνω.
2: Πω, πω, πω. Και του λες εσύ.
0: Να είχα φτερά σαν τα ετούν, να έρχομαι κάθε μέρα. Στα όρη, στο κρυζό νερό να κάνουμε παρέα.
1: Καλά, είναι, βλέπεις τώρα. Έρθε στο χωριό, εμένα. Ένας χωριανός, το καπεταγιάης ο Τσαμάντουρας.
0: Ο Καραμέλος.
1: Ναι, τον παραμοιάζουν Καραμέλο.
0: Τον πατέρα του, και τον πατέρα του.
1: Και τον πατέρα του. Τον βλέπει λοιπόν ο Τσαμάντουρας από το μάτι, βλέπει μένα και του λέει, χάρη με τι κάνεις, ήρθες να δεις τον Γιάννη, ε? Και για τον ευχαριστήσεις, του λέει, τόπο. Να ήταν οι γούβες πιο κοντά, να έρχομαι όντε
0: θέλω. Για να έρχομαι όντε θέλω.
1: Το κουφαλί, την αθωρόμαχη, τον Καραμέλο.
2: Άκου τώρα, στο χαρίζω.

Μάνο, τον Τζάπαρη κυρίες και κύριοι και τον Γιώργο τον Βιτόρο. Γεια σας, καλό βράδυ να έχετε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Κουφαλιτάκη τον Γιάννη και στον Χαρίδη μου τον Σιγανό. Και είμαι σίγουρος ότι δεν πήγε η ώρα σας χαμένη. Γεια σας.

0: Radio Me 88,4. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
3: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στι πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
9: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
10: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
11: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
10: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
12: Κι από δε γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
13: Φρουταγορά Πενταράκης, πόλη Χοντρική Λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
14: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
13: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
17: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
18: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
19: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
20: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
21: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
20: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
21: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
20: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
21: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
20: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
21: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
22: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
23: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
24: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
25: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
26: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
27: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Για όποιον δεν κατάλαβε, είμαστε οι Μερακλίνες Κοπελιές κάθε Δευτέρα 7 με 9. Πίσω από το μικρόφωνο ακούτε την Κωνσταντίνα Καβαλάρη, τη Μιχαέλα Λογοθέτη και φυσικά δεν ξεχνάμε τον ηχολήπτη μας, τελεία. Τον Παναγιώτη Διαμαντόγλου.
1: Μας ακούτε ζωντανά από το ραδιοθάλαμο του Κρήτη FM 87,5. Κάνουμε και ένα μετάδοση στην Κρήτη μας στο ράδιο Μεγαλόνησος 89,8. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλουμε στο Γιώργο τον Πατακό και στον Νίκο τον Καλονάκη. Μας καλείτε στο 210-51-22-159, ή μας στέλνετε email στο kritifm@gmail.com. Μας ακούτε από το ράδιο Μεγαλόνησος 81,8 στην Κρήτη μας, ράδιο Γέφυρα για την Αυστραλία και από την ψηφιακή πλατφόρμα της Deutsche Telekom σε όλη τη Γερμανία. Κωνσταντίνα, είσαι εδώ μαζί μας?
2: Κορίτσι μου, είσαι καλά, με ξεκούφανες.
1: Θα κάνουμε εκπομπή σήμερα?
0: Ναι, ναι, θα κάνουμε και θα είναι και πολύ ευχάριστη. Παναγιώτη, εσύ τι λες? Α, ναι, ξέχασα. Έχουν σταματήσει. Ναι.
1: Κλείσανε για φέτος τα παιδιά τη σεζόν τους.
0: Αγάπη μου, και εγώ με έκανα τέτοια εκπομπή θα είχα κλείσει. Είναι δυνατόν? Α, ναι, συγγνώμη Παναγιώτη. Πολλά φιλιά να στείλω στους ταχυδρόμους. Ταχυδρόμοι δεν λέγονται?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θυμάμαι και τα ονόματα πέρα από το ποιος είναι, ποιοι είναι οι υπόλοιποι. Α, γιατί άκουσα κάτι γελάκια την Παρασκευή και κάτι τέτοια. Για όποιον δεν πιστεύει, υπάρχει και ηχογράφηση, ναι, σε αυτά που λέγανε. Τα έχω κρατήσει εγώ ντοκουμέντα.
1: Ότι πήγαμε σε γλέντι για να φανούμε, είπαν.
0: Συγγνώμη, μία παρένθεση. Την Πέμπτη είχαμε
1: για
0: πάει.
1: Για τα like που παίρνουμε, είπαν. Και τι δεν είπανε?
0: Το έχω, παιδί μου, εγώ κάτσε να πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε λίγο. Να πούμε ότι την Πέμπτη πήγαμε στην Πετρούπολη που έγινε ένα φοβερό γλέντι με τον Σαμόλη το Γρηγόρη. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
1: Περάσαμε τέλεια.
0: Άμα μπορούσαν να σε ερχόντουσαν, Μιχάλα μου. Δεν μπορούσαν
1: όμως. 3.000 κόσμο νομίζω, δεν ξέρω βασικά, κάπου εκεί γύρω ήταν.
0: Είχε πάρα πολύ, για Πέμπτη είχε πάρα πολύ κόσμο, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, τα παιδιά τώρα είναι φοβεροί. Παίξανε πάρα πολύ ωραία, μου άρεσε πάρα πολύ. Πέρασα φανταστικά. Και εγώ και εσύ σίγουρα περάσαμε τέλεια. Τώρα ερχόμαστε, πάμε Παρασκευή. Να το πάμε ένα-ένα με τη σειρά. Έχουμε χρόνο πάρα πολύ, δεν χρειάζεται να μπούμε σε κομμάτι. Θέλω να αφιερώσω αυτό το ημίωρο μόνο για τους συγκεκριμένους, γιατί με τσιτώσανε την Παρασκευή. Λέγανε λοιπόν ότι...
1: να μας κοιτάς, να μας
0: θέλω κοιτάς. Θέλω να με κοιτάς, θέλω να με κοιτάς. Θέλω να με κοιτάς και να δώσω έμφαση σε αυτό που θα σου πω. Ποιος πήγε βρε στην Πετρούπολη και δεν τον ήξερε κανείς? Τι λέγανε, τέτοιο δεν είπανε? Ότι πήγανε στην Πετρούπολη και δεν τους ξέρανε και δεν κάνανε. Που είχανε μαζευτεί βρε τόσα άτομα να πούμε.
1: Και λέγανε τι... να οι Μερακλίνες.
0: Και πέρα από αυτό, μας χαιρετάγανε, μας μιλάγανε, περάσαμε τέλεια. Εσείς που ήσασταν βρε? Που ούτε φωτογραφία, μα δείξω φωτογραφία, δεν σας ξέρουνε που θα πείτε για μας.
1: Λαζαρίδης. Αφού την ίδια φωτογραφία 3 χρόνια καταρχάς.
0: Και έχουν και 10 like από μαμά, μπαμπά και σόι. Δηλαδή, πού πάνε? Γι' αυτό κλείσανε, αγάπη μου, την εκπομπή τους την Παρασκευή. Γιατί δεν έχει κάτι να πούνε. Δεν έχουν κάτι να πούνε, ασχολούνται μόνο με εμάς. Και εγώ σήμερα ασχολούμαι με εσάς. Γιατί με εκνευρίσανε την Παρασκευή. Δηλαδή ήμουν έτοιμη σε φάση να πάρω τηλέφωνο και να έρθω εδώ. Αλήθεια. Πες μου τι σου στείλω, Παναγιώτης.
1: Όχι, όχι.
0: Α, το καλό που τους θέλω να μην εμφανιστούν.
1: Κλείνει εδώ η παρένθεση. Φτάνει, δεν θα αφιερώσουμε και ολόκληρο ημίρο.
0: Όχι, αλλά μισό. Όχι, όχι, αλλά θέλω να πω ότι την επόμενη φορά που θα ξαναπούνε κάτι, γιατί εμείς έχουμε προκαλέσει τους ταχυδρόμους να κάνουμε

0: Μαζί κοινή εκπομπή. Το έχουμε
1: μία.
0: Κάνει, όχι. Μία κοινή εκπομπή, αλλά δεν δέχονται. Γιατί δεν δέχονται,
1: φοβούνται.
0: Μιχαέλα. Έτσι, Μιχαέλα. Πάμε παρακάτω. Πάμε.
1: Χρήστος Νάτσιος, καλησπέρα στις Μερακλίνες. Η εκπομπή σας είναι μοναδική και σας απολαμβάνουμε όλοι. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Να αρχίσαμε τώρα εδώ, η οικογένεια στα κοντέ.
0: Αγαπάμε τον μπαμπά λογοθέτη, ναι. Πολλά φιλιά στη Σάμμο στα κοντέικα και εννοείται Κρήτη Πυργού, Ηράκλειο, μαμά,
1: όλους. Από,
0: άντα, όλους τους. εγώ τους λέω όλους από μόνη μου. Πολλά φιλιά.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με ένα καινούριο κομμάτι, ολοκένουριο. Δεν θα σας πω ποιο είναι, όταν επιστρέψουμε θα σας πω λεπτομέρειες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, το σημάδι λοιπόν, Κώστας και Γιώργος Σαριδάκης, Βασίλης Σταυρακάκης, σε μουσική του Βασίλη Σταυρακάκη και στίχους του Χρήστου Λουλάκη. Καλό τάξιδο να πούμε.
1: Καλό
0: στα παιδιά.
1: Καλό τάξιδο και πάντα επιτυχίες.

0: Δεν το καταλαβαίνει. Αυτό είναι τη γενιά μα τώρα, Κωνσταντίνα.
1: Σου άρεσε Παναγιώτη.
0: Real or fake.
1: Ενημέρωσα εγώ, σας είπα ότι την έχετε βάψει τη Δευτέρα. Συγγνώμη, ενημέρωσα.
0: Ενημέρωσα.
1: Το είπα την Παρασκευή.
0: Το είπε.
1: Το είπα τη Δευτέρα.
0: Το είπε την Πέμπτη.
1: Το είπα την Πέμπτη. Δεν ακούω. Τι. Ναι, αλλά έχω κι άλλο. Θέλω να πω.
0: Θα κάνουμε εκπομπή σήμερα.
1: Όχι, έγινε βρίαζε ο Παναγιώτης, γιατί δεν μπορεί να δεχτεί την αλήθεια.
0: Γιατί.
1: Ρίσκα καλά, κορίτσι.
0: Μία φορά μας έκλεισε το μικρόφωνο, πώς κάνεις έτσι.
1: Δεν θα είναι η πρώτη φορά, άπνοια για αρχή, εσύ μη μας κοιτάς καν.
0: Σοβαρευτείτε.
1: Έλα, λοιπόν. Εσύ σοβαρέψου, κάνεις και είσαι μουρού. Απίστευτη.
0: Να πάμε να περάσουμε.
1: Θέλω, περίμενε λίγο, πριν πάμε στο καινούριο του Γρηγόρη του Σουαμόλη, θέλω να στείλω τα
0: γιατί
1: φίλια
0: κάνεις spoiler μου. Μετά θα έλεγα ποια είναι.
1: Μπορείς να με διακόπτεις και να μην πέφτει η φωνή σου πάνω από τη δική μου. Θέλω να στείλω την αγάπη μου, τη μεγάλη μου την αγάπη και τα φιλιά μου στο φίλο μου, τον αγαπημένο, τον ανεπανάληπτο, τον Βαγγέλη. Από τα Φραντσισκιανά με τόχια. Μα ήθελα να το πούμε μαζί.
0: Είπες να μην μιλάω από πάνω.
1: Θέλω να πω ότι.
0: Δεν ήθελα να σε διακόψω.
1: Θέλω να πω ότι έφυγε από Κρήτη, ήρθε Αθήνα. Δεν ξέρω για πόσο καιρό. Θέλω να μου πεις για πόσο καιρό ήρθες.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Και αν θα σε δούμε σε κανένα γλέντι, φίλε μου, Βαγγέλη. Πάμε λοιπόν να περάσουμε σε Σαμόλη.
0: Μα βιοδήλη, λοιπόν. Αφού είπαμε το κομμάτι, θα το πούμε όλο. Λοιπόν, σε σύνθεση του Μιχάλη Εμμανουήλ Σαββάκη και σε στίχους του Σταύρου του Τζανί. Φύγαμε λοιπόν.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο.

0: 210-2794-106.
1: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
2: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό, στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25, στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα Μοντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
8: Το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.

Ελληνικός Χορευτικός Σύλλογος ΑΠΤΕΡΕΗ σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η ΑΠΤΕΡΕΗ στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας και πάμε λίγο να μιλήσουμε για το Μαυιοδήλι που φύγαμε έτσι πριν τις διαφημίσεις με αυτό το υπέροχο καινούργιο κομμάτι του Γρηγόρη του Σαμόλη. Μία ιδιαίτερη λοιπόν και σύνθετη λέξη, μαυί λοιπόν είναι το σκούρο το μπλε και δειλινό η ώρα του Ιωβασιλέματος λοιπόν, σημαίνει κυριολεκτικά το μπλε δειλινό. Περιγράφει τη χρονική στιγμή ακριβώς μετά τη δύση του ηλίου, όταν ο ουρανός παίρνει ένα βαθύ σκούρο μπλε, μεταφορικά αποδίδει μια ατμόσφαιρα νοσταλγίας, ρομαντισμού. Πολύ όμορφο. Ιδιαίτερη λοιπόν και σύνθετη λέξη θα λέγαμε. Δεν την έχω ξανακούσει, η αλήθεια είναι, σε τίτλο τραγουδιού και γενικά έτσι.
0: Η αλήθεια, την Πέμπτη νομίζω το είπε και μου είχε κάνει και εντύπωση, ναι, κιόλας. Ναι. Γιατί δεν ξέραμε και το τι σημαίνει. Μπορώ να πω πρωτότυπο.
1: Θα αφήσει το κινητό σου να κάνουμε εκπομπή σήμερα.
0: Παιδιά, ένα λεπτό.
1: Ούτε ένα ούτε δύο.
0: Ακόρεα θα σου πω, αλλά θέλω λίγο καταρχάς να στείλουμε τα φιλιά μας στην κυρία Στέλλα από την Νίκαια.
1: Την αγάπη μας.
0: Και εννοείται πως το επόμενο κομμάτι είναι για εκείνη. Και μετά από το τραγούδι αυτό θέλω λίγο, τι να βάλω, μαρτσάκι ή αεράκι για το φίλο μου το Βαγγέλη. Θέλω να το αφιερώσω κομμάτι.
1: Ό,τι και να βάλεις από τα δύο.
0: Ναι, οπότε το αφήνω πάνω σου. Εντάξει. Για το φίλο μου το Βαγγέλη. Έχουμε λίγο χρόνο γιατί μου είχε κάνει εντύπωση κάτι που διάβαζε, αλλά μην γελάσετε.
1: Για πες.
0: Είναι άχρηστη πληροφορία, απλά έχω αφοσιωθεί.
1: Να.
0: Να σας πω.
1: Και δεν λες.
0: Ακούστε λίγο. Λέει. Λέει ότι οι καμιλοπάρδαλοι καθαρίζουν τα αυτιά τους, λέει, με τη γλώσσα τους. Και το διάβασα με τόσο ενδιαφέρον που το κάνει κάτι.
1: Μπορούμε να πάμε στο κομμάτι. Πάμε να ακούσουμε Βαγγελιανάκη. Και το αφιερώνουμε στην αγαπημένη μας Στέλλα από την Νίκαια. 100 πληγές.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε όπως. Την καλησπέρα, Κωνσταντίνα μου, τόση ώρα είχαμε κομμάτι, κορίτσι μου.
1: Σαν τα πεντάγωνα τα παιδάκια.
0: Σαν τα παιδάκια της λέω, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Την καλησπέρα μας να στείλουμε στον κύριο Νίκο από τη Λιβαδιά. Την καλησπέρα μας να στείλουμε στο φίλο μας, στο Μάνο το δασκαλάκι, που ο Παναγιώτης δεν άκουσε καν το μήνυμά σου, που τον λες και ήρωα. Τέλος πάντων, καλησπέρα, λέει, μπήκε, τι να πει ο άνθρωπος, αφού μπήκε, λέει, την ώρα που έλεγες για τις καμήλες.
1: Έχω να του πω και δίκιο. Όλα, μα θέλει να μάθει.
0: Και λέει, ήρωα, φίλε, ήντα σέρνεις, ώρα καλή, λέει, καλή εκπομπή.
1: Λοιπόν,
0: δεν σου φταίω που μπήκε την ώρα που είπε για τις καμήλες.
1: Ναι, τώρα μπορώ να σου πω και για τις αγελάδες, και για τους πιγκουίνους έχω.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου ότι για αυτά δεν με προειδοποιεί κάποιος. Μου έρχονται και εμένα
1: απροειδοποιεί. Περίμενε λίγο. Έχω βάλει. Καταρχάς, που είναι ο φίλος μου ο Ιωάννης ο Παναγιώτη που ζείται για άχρηστες πληροφορίες, κρύα ανέκδοτα. Εκείνος νομίζω να μου στέλνει. Πάει, έφυγε κι αυτός. Εσύ άπνοια.
0: Να πούμε και συγχαρητήρια για την ταινία μικρού μήκους που έκανε η Μύρες, λέγονται, ο Ιωάννης Παναγιώτου. Να μπείτε να το δείτε, είναι πάρα πολύ
1: είναι
0: ωραίο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, η αλήθεια είναι αυτή. Και επιστρέφω στην άχρηστη πληροφορία.

0: Σε παρακαλώ, γιατί μου τα κάνεις αυτά. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ στα δικά μας. Θέλω να πω στο Μανώλη το δασκαλάκι ότι τώρα θέλω να πω και για τις αγελάδες.
1: Και μου στην Αγγέλα και σε όλη την οικογένεια. Πες. Γιατί?
0: Ακούστε λίγο. Κάτσε, γιατί μου τα στέλνουν και είναι πολύ ενδιαφέροντα.
1: Τώρα έπρεπε να τις κλείσει το μικρόφωνο, όχι πριν. Αλλά
0: όχι,
1: δεν σου
0: όχι,
1: κόβει.
0: Ένα λεπτό, μισό λεπτό. Πολλά φιλιά στο σοφάκι μου να στείλω. Ναι, σε αυτό που λες. Θα απαντήσω σε πολύ λίγο. Λοιπόν, και λέει ότι οι αγελάδες έχουν, λέει, καλύτερους φίλους. Έχουν καλύτερους, λέει, φίλους και αγχώνονται, λέει, όταν χωρίζουν. Έχουν καλούς φίλους και όταν χωρίζουν, αγχώνονται. Δηλαδή οι αγελάδες πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Γι' αυτό μάλλον είναι όλες μαζί μπουλούκι. Με έχει πιάσει νευρικό, παιδιά, συγγνώμη. Έχω να σου πω και κάτι για τους πιγκουίνες. Μη περίμενε λίγο, ρε εσύ. Περίμενε, γιατί γελάω μόνιμο. Το ξέρατε ότι οι πιγκουίνοι όταν κάνουν προτάσεις γάμους χαρίζουν πετραδάκια?
1: Δεν μπορώ.
0: Έλα, χωρίς πλάκα το έχετε διαβάσει αυτό.
1: Τι κάνουνε? Χαρίζουνε πετραδάκια.
0: Ναι, φίλε, σου κάνει πρώτα σιγά. Πώς εσύ παίρνεις το μονόπετρο? Αυτοί παίρνουν πετραδάκια. Έτσι, εμένα
1: φίλε. Τι γλυκό.
0: Να παίρνεις πετραδάκια. Εμένα αυτή είναι η τύχη μου, φίλε. Μονόπετρο δεν θα πάρω σίγουρα ποτέ. Κάνα πετραδάκι στο κεφάλι μπορεί.
1: Θα περάσουμε στο...
0: Όχι!
1: Όχι!
0: Όχι, όχι, όχι! Περιμένετε! Έχω κι άλλο ένα για τα φλαμίγκο. Ακού, το ξέρετε, τα φλαμίγκο δεν είναι ροζ. Ωραία, το ήξερες εσύ ότι τα φλαμίγκο δεν γεννιούνται ροζ. Παίρνουν όμως χρώμα από την τροφή τους. Το ξέρες! Το ξέρες! Εσύ το ξέρες που παρακολουθείς,
1: ναι,
0: αυτό το βίντεο!
1: Γιατί το έχεις ξαναπεί.
0: Αλήθεια. Το έχω ξαναπεί. Αυτό που μου έχει μείνει εμένα πάντως χαραγμένο στον εγκέφαλο είναι ένα που έχω πει.
1: Ναι, δεν χρειάζεται να το ξαναπείς.
0: Όχι, δεν το λέω. Αλλά,
1: αλλά
0: το ξαναπεί.
1: Πάμε σε κομμάτι, πάμε σε...
0: Ναι, πάμε σε κομμάτι και θα το αφιερώσω. Τι θα ακούσουμε, αεράκι, έχεις βάλει?
1: Πάμε να ακούσουμε Νικηφόρο αεράκι, το αφιερώνουμε στο φίλο μας στο Βαγγέλη από τα Φραντζισιανά Μετόχια.

0: Γιατί δεν επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε λοιπόν συντονισμένοι για... Έχουμε ακόμα 3 λεπτά μέχρι να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Και 2 μου σου πω.
0: Και 2. Με αυτά και με αυτά λοιπόν είπαμε πάρα πολλά. Πόσο τραγούδια βάλαμε? Τίποτα. Είπαμε πάρα πολλά, είχαμε πάρα πολλά να πούμε. Δεν θα μας πεις...
1: Δεν τελειώσαμε ακόμα, έχουμε άλλα 2 μήνες.
0: Συγγνώμη, δεν θα πείτε για το χορό. Θέλετε να πείτε για το χορό?
1: Ποιο χορό?
0: Μετά, στο επόμενο ημίωρο. Α, εσύ θες ολόκληρο ημίωρο να αφιερώσουμε?
1: Βέβαια.

0: Όχι, Παναγία μου.
1: Α,
0: τι είπε?
1: Τι είπες? Για ξένα, για σήκωσε φέτα και μιλά. Τι,
0: πες ένα καλησπέρα.
1: Έλα εδώ. Όχι, λέω. Έλα,
0: πες ένα καλησπέρα.
1: Πες ένα γεια στον κόσμο. Είναι οι τελευταίες σου εκπομπές γενικά.
0: Πες ότι περνάς ωραία μαζί
1: μας. Είναι οι τελευταίες γενικά που πατάς. Από του χρόνου έχει ο Θεός.
0: Πες ότι περνάς ωραία μαζί μας.
1: Ναι, γιατί στέλνει και ο δασκαλάκης εκεί ο φίλος ο Μανώλης. Μην νομίζει ότι περνάς και άσχημα. Έλα, πες ένα γεια ρε. Γιατί είσαι τέτοιος? Θες εσύ τώρα τις τέτοιες ότι σε παρακαλώ και το ένα και το άλλο. Δεν είμαστε ταχυδρόμοι.
0: Συγγνώμη, δεν θα το κάνεις
1: για... Θα να πέσουμε ποτέ.
0: Καλά, εντάξει. Δεν θα το κάνεις για μας. Θα το κάνεις για τους ακροατές που στέλνουν καλησπέρα και σε εσένα.
1: Ναι, σύν ότι έχουμε ακροατές που τους δίνουμε πάτημα και όθηση να ακούσουν την εκπομπούλα σας. Δεν θυμάμαι όνομα πώς λέγεται, τέλος πάντων. Να ακούσουν την εκπομπή για να ανέβετε κι εσείς ακροαματικότητα, για να δεις πόσο καλές είμαστε. Πάμε στη διαφημισούλες και επιστρέφουμε για το επόμενο ημίωρο.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
5: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
4: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπατά.
6: Με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. Προφρόστ, τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο, βάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας www.geonvese.gr.
7: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
8: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
7: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσία.

0: κριτική, κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
1: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
0: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
2: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
3: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
2: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
4: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο.
5: Στην Αθήνα.

0: θέλω σε ό,τι θες.
1: Βλέπεις. Κοίτα εδώ μούρι για να φάει και ό,τι θέλει. Πάμε παρακάτω. Έλα, εντάξει τώρα.
2: Ο καιρός πώς φάνηκε σήμερα?
1: Τι εννοείς, πολύ ζέστη.
2: Αυτό.
1: Α, γιατί ποιος μου είπε ότι...
2: Σε σχέση με το Σαββατοκύριακο που εννοείται ότι ο καιρός ήταν...
1: Λοιπόν, εντάξει, αφού φτάσαμε στο Σαββατοκύριακο, πρέπει να σας πω τι πέρασα. Αυτό κανονικά λέει Κωνσταντίνα πάνω, να ξέρετε. Σάββατο βαφτιζόταν η ανιψιά μου.
2: Να σας ζήσει.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Πήρε αγαπημένο όνομα, Μιχαέλα. Τη βγάλαμε.
2: Κλικούλα.
1: Λοιπόν, τέλος, απλά ήθελε διορθώσει σε λίγο πιο στένεμα, ξέρεις, πάνω στο μπούστο. Ήθελε λίγο κάτι στρασάκι να αναλαχτούν. Μικροπράγματα, όχι κάτι. Και κόντιμα, γιατί είχε ουρά. Και επειδή ήταν σατέν και αυτά, ήθελε τέλος πάντων δουλίτσα. Ακούστε τώρα. Αφού παθαίνω ένα εγκεφαλικό, πάει η αδερφή μου, το πλένει στο χέρι, το κάνει, τον είναι τίποτα. Παιδιά, το φόρεμα σκέτη καταστροφή. Και έρχεται μία κοπέλα στο σπίτι, μία πολύ φίλη μου, και κάτσαμε και κολλάγαμε ένα-ένα τα στράς, Σάββατο μεσημέρι. Σάββατο απόγευμα ήταν η βάφτιση και εγώ Σάββατο μεσημέρι προσπαθούσα να τελειώσω το φόρεμα. Αφού όλα τελείωσαν και λέω, okay, θα βάλω το φόρεμα όλα εντάξει.
2: Χωρίς στρασάκια δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να το βάλεις?
1: Όχι ρε, Κωνσταντίνα Καβαλάρη είμαι. Πού πάω χωρίς στρας, είσαι τρελή? Όχι, όχι παιδί μου, δεν γίνεται. Καταρχάς θα σου δείξω το βαφτιστικό της που πήρε ο νονός στην ανιψιά μου μέσω στρας. Τι στρας, τίποτα άλλο. Παιδιά, δεν υπήρχε κάτι κενό που να μην είχε στρας. Είναι παιδί της θείας 100% αυτό το παιδί. Η Μιχαέλα τα πήρε όλα. Μόνο στρας, τίποτα άλλο. Και εντωμεταξύ, όλοι είχαμε γεμίσει με στρας. Λόγω του φορέματος και το τέτοιο. Τέλος πάντων, γίνεται αυτό. Ωστόσο, στις αδερφείς μου το τέτοιο, γιατί το είχαμε πάει στην ίδια μοδίστρα, είχε μία στάμπα με λαδιά τόση, παιδιά. Εγκεφαλικό και η αδερφή μου. Τέλος πάντων, γενικά, μέχρι να γίνει αυτή η βάφτιση.
2: Στο καλό πια.
1: Όλα χάλια. Όλα χάλια. Μέχρι να γίνει, να φύγει αυτό το άγχος.
2: Πάντα και στους γάμους και στις βαπτίσεις είναι αναμενόμενο ότι κάτι
1: θα προκύψει. Τι να σου πω, ότι καθόμουν και λιβάνιζα Παρασκευή βράδυ. Γιατί αγχώθηκα. Λιβάνισα.
2: Τέλος πάντων, ούτως ή άλλως πληροφορίες που λέει μόνο η Κωνσταντίνα τις καταλαβαίνει. Όχι.
1: Ο Δασκαλάκης απάντησε σε μένα, θα το πει πάλι.
2: Όχι, λέω ότι μόνο εσύ καταλαβαίνεις αυτά που λες.
1: Μα ο Μανώλης έστειλε κάτι που δεν κατάλαβες. Εγώ πάντως κατάλαβα πολύ καλά τι εννοεί ο φίλος μου ο Μανώλης, όλο δεν με νοιάζει.
2: Γεια σου, Μάνο. Να βάλουμε κομμάτι στο φίλο μας, το Μάνο.
1: Όχι, γιατί υποστηρίζει τον Παναγιώτη. Μην είσαι τέτοια. Σου έχω πει, μην πουλιέσαι.
2: Εγώ σε σκέφτηκα, φίλε μου, Μάνο. Ο ηχολήπτης για άλλο κομμάτι πήγαινε.
1: Σε έδωσε στεγνά, ε. Εντάξει, για να μην τσακώνεστε και για να μην γίνει καμία παρεξήγηση, βάλε το κομμάτι που σκέφτηκα εγώ για το φίλο μου το Μανώλη το Δασκαλάκι.

0: διάβαστος.
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο Θανάση Κορδαλό.
0: Και το επόμενο.
1: Γιατί ο Ηχολήπτης αναχώθηκε τώρα που πρέπει να βρει κάτι στο Μάνο.
0: Ναι, αλλά εμείς του είπαμε. Εμείς του είπαμε τι κομμάτι θέλουμε να αφιερώσουμε στο Μάνο.
1: Μετά,
0: στο Μανώλη.
1: Πάμε τώρα για Σκορδαλό και επιστρέφουμε.
0: Το αμέσως επόμενο δικό του.

Όπα, όπα, γεια σου παρέα. Πάμε να ακούσουμε Τζουλιαδάκη και Καράτζι, να το αφιερώσουμε στο φίλο μας, το Μάνο το δασκαλάκι. Μάνο και Αγγέλα, η ώρα η καλή, σαν τα ψηλά βουνά να ζήσετε.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριο.
2: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι.
2: Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες,

0: Πες εδώ και πούνε να μάθουν και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
1: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-590.
3: Νίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
4: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
5: Της παράδοσης, κομμάτι της καρδιάς μας.
6: Ρε,
7: κάτσε δηλαδή, να χαμηλώσω λίγο γιατί.
6: Ναι, ναι, χαμήλωσε, χαμήλωσε, μην αγχώνεσαι. Και εσύ εκτζού είσαι, έλα. Φωνάζεις, τώρα σε μάθαμε και σένα.
7: Φωνάζεις πολύ όμως.
6: Αγάπη μου, όμορφη, γλυκιά, Παναθηναϊκή, αγαπημένη φίλε μου, πες μου ποιος πήρε το πρωτάθλημα και μου στέλνεις και μήνυμα να πω κάτι τέτοιο. Σε παρακαλώ πολύ, αλλά σε σπονάει. Αυτό το κόκκινο, το χρώμα σας πονάει πολύ.
7: Εγώ τι φταίω τώρα γιατί πληρώνω?
6: Το κινητό, ρε, το κινητό κάνει παράσιτα. Έλα, χαμήλωσε, τα λέμε όλο στον αέρα εδώ, δεν υπάρχει αίσθηση.
7: Το κινητό κάνει παράσιτα.
6: Ναι, το κινητό. Να το επόμενο. Για πάμε, θέλω πολύ να δω μήνυμα.
7: Για να δω.
6: Τι λέει? Μια ζωή σας πονάει πανάθα.
7: Όλοι τώρα σου στείλαν αυτό.

0: θα έπρεπε. Εδώ στέλνω σε εσάς που είστε.
1: Μα και αυτό λέω. Γιατί και εμένα μου στέλνει όλη την ώρα κάτι τέτοιο.
0: Και όμως δεν έστειλε. Τι είναι, το πρωτάθλημα. Αγάπη, μετά από 3 χρόνια πήρατε εσείς. Έλα, κάνε μου τη χάρη. Κάνε λίγο δεξιά. Κάνε λίγο δεξιά. Έλα τώρα, πάμε παρακάτω που ασχολούμαστε, λέω, με 2 μαδούλες.
1: Τι ωραία εκπομπή.
0: Μα δεν μπορώ. Πάμε, πάμε παρακάτω.
1: Έχει ρεξούλες σήμερα.
0: Βλέπεις τώρα.
1: Α, μπράβο. Νωρίς το θυμήθηκες κι εσύ.
0: Βλέπεις εδώ.
1: Δεν βλέπω γιατί κουνάς. Πονάς μόνο που ασχολείσαι. Ε, καλά σου λέει.
0: Εγώ πονάω. Εγώ πονάω. Τέλος πάντων. Καλά εσύ.
1: Το θέμα είναι ότι μας παίρνει όλο το δούλεμα και δεν έχει ιδέα, ας πούμε.
0: Όχι, παιδιά, μα θέλω να
1: σας πω. Άμα τη ρωτήσει παίκτη, θα σου πει.
0: Ακούστε, θα σας πω πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Δεν είχα ιδέα. Όντως. Δεν ασχολιάμαι με μπάλα για κανέναν λόγο, τη βαριά μου πάρα πολύ.
1: Απλά σου αρέσει να μας.
0: Απλά μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχουμε τον Παναγιώτη, το Διαμαντόγλου που είναι IGGs. Έχω τους φίλους μου που είναι Παναθηναϊκοί και εγώ είμαι Ολυμπιακός. Οπότε τι κάνω. Όποτε που μια ζωή κερδίζει ο Ολυμπιακός, εγώ μαθαίνω περιληπτικά τι γίνεται και μετά στέλνω σε όλους μηνύματα. Αν με ρωτήσουν.
1: Παίρνω τηλέφωνο να μάθω πόσο έληξε.
0: Ναι, εγώ είμαι αυτή. Αν με ρωτήσουν, πες με έναν παίκτη του Ολυμπιακού, θα σου πω δεν ξέρω. Αλήθεια σας λέω. Δεν ξέρω. Μαθαίνω μόνο και μόνο για να σας πάω τα νεύρα του Διαμαντόγλου και κάτι Παναθηναϊκούς π.χ. Νικολάκηδες και τέτοια. Στάθης. Κουλουπού.
1: Υπέροχα.
0: Και Μιχαέλα. Βάζω και σένα μέσα. Γιατί δεν γίνεται, φίλε.
1: Υπέροχα.
0: Μισό λεπτό, εσύ
1: έχουμε
0: με τι.
1: Κομμάτι.
0: Περίμενε λίγο.
1: Κλείσε.
0: Εσύ με τι μούτρα πας στον πατέρα σου και λες ότι είσαι αεκτζού, ρε φίλε.
1: Φέτα.
0: Πάμε παρακάτω, αλλά δεν το σχολιάζω. Καν θέλω ο μπαμπάς λογοθέτης να μπει σε αυτό και να με βοηθήσει. Με τι μούτρα πας στον πατέρα σου και λες.
1: Μπορούμε να βάλουμε ένα κομμάτι. Δεν μπορώ. Κάθε φορά τα ίδια να συζητάμε. Κάθε εβδομάδα το ίδιο πράγμα. Σε παρακαλώ. Την κάναμε αθλητική.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε προς το τέλος αυτής της υπέροχης εκπομπής. Για όποιον δεν κατάλαβε, εμείς εδώ ήμασταν 2 ώρες με Ρακλίνες Κοπελιές, με την Κωνσταντίνα Καβαλάρη και τη Μιχαέλα Λογοθέτη. Θα δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 7 με 9, να είστε όλοι συντονισμένοι. Είναι από τις τελευταίες. Λογικά είναι, θα είναι η προτελευταία ή η τελευταία ή η προτελευταία. Πάντως θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα 7 με 9. Από εμάς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα συντονισμένοι. Τι
1: γλυκιά που γίνεται όταν είναι να κλείσει.
0: Να έχετε ένα όμορφο Δευτέρο, Τρίτο, Τέταρτο, Πέμπτο, Παρασκευό, Σάββατο, Κυριακό.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντιαλ έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τη και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
6: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάκης.
7: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
8: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
9: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
8: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
9: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
8: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
9: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
8: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
9: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
8: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
9: Τηλέφωνο 210-211-1315.
8: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
9: Honda Caracostas.
8: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
10: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
11: Ο Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.

0: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
1: Όποιος γαπά
2: το μέλλον.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Και ντόπιο όμως χάρη. Και εις το λόγο μου. Τι τιμές του, τσικόβει με τον Μπαλτά.
5: Για την αγορά των κρεατικών σας, εμπιστευτείτε το κρεοπωλείο Μανώλης. Όλα μας τα προϊόντα είναι ντόπια, φρέσκα και πάντα εγγυημένης ποιότητας. Κρεοπωλείο Μανώλης. Πάνω απ' όλα, σεβόμαστε τους πελάτες μας, γι' αυτό και προσφέρουμε τα καλύτερα σε χαμηλές τιμές. Κρεοπωλείο Μανώλης. Κριάρη 13, παραπλεύρος νοσοκομείου Ρεθύμνου. Τηλέφωνο 28 310 42 463.
6: Παράδοση και τεχνολογία
5: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonisos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
6: Κατεβάστε το ρε.

Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε, ζεσταίνεστε? Μισό λεπτό να κάνω εδώ την κίνηση ματ. Τώρα είναι καλύτερα. Ζεσταίνεστε λοιπόν. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι Δευτέρα, ξεκινάει μια υπέροχη και ζεστή, καυτή θα έλεγα, εβδομάδα. Είμαστε στα μέσα του Ιούνιου. Πότε λέγαμε καλό μήνα, πότε είμαστε στα μέσα του Ιούνιου, πότε θα έρθει Αύγουστος και μετά Σεπτέμβρης και πάει το καλοκαίρι. Εγώ για κάποιο λόγο το καλοκαίρι, δεν ξέρω, μου έχει μείνει τα σχολικά μου χρόνια. Νομίζω ότι είναι 3 μήνες. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Βέβαια, ζέστη κάνει μέχρι τον Νοέμβρη. Δεν ξέρω πώς μου έχει κολλήσει τώρα αυτό. Τέλος πάντων, ίσως επειδή και οι άνθρωποι δικοί μας κατεβαίνουν τον Αύγουστο, αυτοί που λείπουν από το χωριό, ξέρω εγώ, κατεβαίνανε τον Αύγουστο τα παιδιά που μένουν στην Αθήνα. Δεν ξέρω να σας πω. Και το έχω συνδυάσει έτσι ότι άμα φύγουν οι μουσαφίριδες, τελειώνει το καλοκαίρι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, καλοκαίρι έχουμε, τουρίστες δεν έχουμε. Λίγα πράγματα κυκλοφορούν στους δρόμους. Δεν ξέρω αν είναι στα ξενοδοχεία. Μακάρι τα ξενοδοχεία να είναι γεμάτα. Εγώ έχω μια αμφιβολία γι' αυτό βέβαια. Αλλά ποια είμαι εγώ που θα πω? Τι είμαι εγώ? Έχω εγώ ξενοδοχείο να ξέρω? Όχι. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Είμαι η Ευαγγελία Σαρτζετάκη. Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και είμαι καλά. Νιώθω αισιόδοξη σήμερα. Κάπως έτσι πορευόμαστε. Ακούτε την εκπομπή Ασκορδουλάκη και Χοχλή στο Ράδιο Μεγαλών, 89,8 και www.radiomegalonsos.gr. Πολύ πιθανόν μας ακούτε και από την Αθήνα, από το Crete FM 87,5. Δεν ξέρω τι καιρό κάνει στην Αθήνα σήμερα, γιατί δεν μας τα λέτε καλά εκεί στην Αθήνα. Μία μουντός ο καιρός, μία βρέχει, μία ξαστεριά, δεν ξέρω. Εδώ εμείς διατηρούμε το καλοκαιράκι μας, να ξέρετε. Μοναχούς, και να ήσασταν και μοναχοί δεν με ένοιαζε, αλλά όλη την ώρα με παρέες είστε. Και όχι μόνο με παρέες, και διαφορετικές παρέες κάθε φορά. Κατάλαβες? Θέλω λίγο να πάει το μυαλό στο πονηρό αυτή τη στιγμή. Ωραία, λοιπόν. Και επειδή γάμους έχουμε, εγώ είχα γάμο το Σάββατο. Παντρεύτηκε ο Μανώλης από το χωριό μου με τη γωγό από τα Κούμια. Πάρα πολύ ωραία ήταν. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης έπαιζε. Ζήλια σας, να ξέρετε. Ήταν πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραίο ζευγάρι. Και πάντα σε χαρές να σμίγουμε, παιδιά. Σε χαρές. Να ορίστε, ένας γάμος. Εγώ, ας πούμε, πήγα την Παρασκευή και έκανα τα όμορφα πλεξουδάκια μου. Το Σάββατο τα έλυσα και πήγα χτενισμένη στο γάμο. Κατάλαβες? Γιατί το Σάββατο δούλευα, δεν μπορούσα να πάω στο κομμωτήριο. Πρέπει να έχετε μια καλή κομμωτρία. Και σαντηρία δεν υπάρχει. Να το ξέρετε, σας το λέω, σας το δηλώνω. Και τι θα ακούσουμε τώρα, δεν ξέρω αν έχετε κάτι να μου πείτε. Περάστε καλά, δεν περάστε καλά? Ξέρω εγώ, πήγατε σε γάμο και χωρίσανε? Πήγατε σε γάμο και τσακωθήκανε? Το έχουμε ζήσει και αυτό. Δεν είναι τίποτα. Κλωτσομπούνια. Αλλά εντάξει, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, παιδιά. Υπάρχουν, ξέρετε τι γίνεται τώρα. Όλοι κάνουν υπομονή και υπομονή μέχρι να παντρευτούν τα παιδιά και υποχωρούν σε παρεξηγήσεις.

Παντρεύονται τα παιδιά και εδώ που παντρευτήκατε θα σας εισάξω εγώ. Και αρχίζουν και βγαίνει αυτός ο θυμός που κρύβανε τόσο καιρό μέσα τους. Γι' αυτό καλά δεν λένε. Καλά είναι να πεις αυτό που σκέφτεσαι, να το λύσεις όταν συμβαίνει και να μην τα καταπίνετε. Γιατί μετά που τα καταπίνετε, καταπίνετε, μετά ξερνάτε και γίνεται χαμούλης. Λοιπόν, πάμε τώρα και Μιονής Βαγγέλης και Μανολιούδης Κλέαρχος, που όπως άκουσα στις διαφημίσεις 30 του μηνός στον Κάστελο θα παίζουν στο πανηγύρι του χωριού. Ο Κάστελος είναι πολύ κοντά στο Ρέθυμνο, αξίζει τον κόπο να πάτε. Τα παιδιά δεν τα συζητάμε ότι αν αξίζει να τα ακούσετε. Κάτσε να δούμε και για τα τραγούδια έχω βάλει, γιατί ορίστε, δεν έχω το δικαίωμα.

0: Ναι, όφου και θα χαθούν. Καταλαβαίνεις τώρα, μερούλα μου. Να καλησπέρισω λοιπόν τη Σοφία που μας ακούει από τα Σεπόλια. Τη μερούλα που μας ακούει από τον Πειραιά. Καταλαβαίνεις τώρα, μερούλα, τι θα γίνει στις 30 του μήνα που έχει πανηγύρι και θα παίζουν τα παιδιά αυτά. Ο Βαγγέλης και ο Κλέαρχος. Λοιπόν, η... καλό στο γονανιψιό μου από το Γαλάτσι. Όλη η Αθήνα μαζεμένη. Μπράβο, παιδιά. Ελάτε να πάμε στον Άγιο Παύλο να πιούμε μια μπύρα παγωμένη. Τώρα τέτοια ώρα θα έχει κλείσει ο Μανώλης βέβαια και θα έχει φύγει και το λιοβασίλεμα. Παιδιά, άμα πάτε στα Σαχτούρια και δεν δείτε λιοβασίλεμα, έχετε χάσει, να το ξέρετε. Λοιπόν, η Σοφία λοιπόν για πολύ, πολύ σωστά έπραξε και είπε ότι να μιλήσουμε για τον Δασκαλογιάννη, λοιπόν, τον ήρωα. Γιατί και εμείς στην Κρήτη έχουμε τους δικούς μας ήρωες, παιδιά. Τους υπαρκτούς ήρωες που υπάρχουν ιστορίες και λεπτομέρειες, ας θυμόμαστε τον αγώνα του. Ναι, 17 του μήνα, σε δύο μέρες. Ναι, αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να τους θυμόμαστε, παιδιά. Γιατί... γιατί είμαστε, τώρα είμαστε εδώ πέρα, μιλάμε ελληνικά, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Αλλά κάποιοι φρόντισαν για να μιλάμε εμείς ελληνικά και να το παίζουμε καμπόση και να κάνουμε πορείες στους δρόμους και να καθόμαστε στο Facebook και να γράφουμε τις απόψεις μας. Έτσι, το λέω ενημερωτικά δηλαδή. Λοιπόν, Μαρτσάκης Αντώνης τώρα. Ούτε να το είχα σχεδιάσει ότι θα έλεγα. Μαρτσάκης Αντώνης, 1500 χρόνια ο πίσω. Έτσι λέει στην αρχή.
1: Κοπέλια, παίζουμε. Λευτέρη, 1500 χρόνια ο πίσω παίζουμε τώρα. Παλαιϊκά, παλαιϊκά.

ακούσαμε και τα κισαμίτικα τα προς τα Χανιά. Γιατί εμένα μου αρέσει τα κισαμίτικα, να ξέρετε. Βέβαια, όταν χορεύουν, έχω μια ένσταση, ειδικά άμα πάω σε γάμο τώρα και είναι κουμπάρι από εκεί, που χορεύουν 3 ώρες μόνο αυτοί. Λίγο έχω μια ένσταση, να σας πω την αλήθεια μου. Αλλά εντάξει, αφού είναι έτσι το έθιμο, εγώ θα αλλάξω το έθιμο. Ό,τι είναι το έθιμο. Γιατί για όσους δεν το γνωρίζουν, έχω την εντύπωση ότι έχει

0: Η ώρα είναι 9:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.

0: συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατία.
3: Από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Αντικριστό αρνί και πανσέτα.
4: Ρακάδικο με ζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
5: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
6: Όμορφη παρέα.
7: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
8: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
7: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών,
10: ο πρωτογενής τομέας σε άμεση προτεραιότητα. Η Αγκρονόβα στηρίζει κάθε γεωργό και κτηνοτρόφο του Ρεθύμνου. Προγράμματα νέων αγροτών, βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Παροχή συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σχέδια βελτίωσης. Εξειδικευμένη ομάδα με επιστημονική γνώση εγγυάται την πλέον αποδοτική και αξιόπιστη λύση. Αγκρονόβα, στη Χατζημιχάλη Γιάνναρη 38. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-20-277. Αγκρονόβα, σχέση εμπιστοσύνης με εγγυημένες λύσεις.
11: Από το πρωί μέχρι το βράδυ
12: και από το βράδυ ως το πρωί ακούμε μαζί
11: το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής.
12: Ράδιο Μεγαλόνισος 89,8.
11: Από το 1999
12: εδώ το ζούμε κριτικά.
13: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι τώρα που θα παίξει Μανώλης Κονταρός εγγύηση μαζί με τον συγχωρεμένο τον Τζουρουπάκη, όταν είχε βγει, παιδιά, αυτό το τραγούδι, τώρα το είδα στους τίτλους που περνούσα να δω τι θα βάλω σήμερα, γιατί δεν έχω προγραμματίσει τίποτα για την εκπομπή, θέλω να ξέρετε. Έρχομαι εδώ και ό,τι υπάρχει στη διάθεσή μου. Α, έχει πανσέλινο 30 του μήνα, θα σας διαβάσω μετά γιατί πανσέλινο της φράουλας. Και θυμάμαι όταν είχε βγει που γινόταν.

και αν ήμουν DJ κάπου τώρα και παίζαμε κριτικά, το επόμενο τραγούδι που θα έβαζα θα ήταν αυτό. Κάνε μια βόλτα στο χωριό και πες μου ποιος αρέσει. Μικρή μου δεν παντρεύεσαι, γιατί είμαι εγώ στη μέση. Νίκος Ξυλούρης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώματα.
2: Στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
5: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορά.

0: Ανταλλαγές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Lenormand 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
1: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρας.
0: Πόλος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
2: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
3: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
4: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η
5: μουσική.gr, καθώς και στα social media της εταιρείας. Καμπουράκης Προκάτ. Μαζί δημιουργούμε το ιδανικό σπίτι.
6: Νιώθεις την κάψα, την εσωτερική, τη λέμαρχη, κάτι ανάμεσα σε απόλαυση και αμαρτία. Η γλώσσα κολλάει στον ουρανίσκο μόνο με τη σκέψη. Στον κόμπο, το κρέας είναι ιστορία. Γίνεται τέλεια στα κάρβουνα, γίνεται έρωτας, λιώνει όπως και εσύ. Πώς τα βλέμματα στο πρώτο δάγκωμα. Θα το αντέξεις ή θα μείνεις με την πείνα. Κόμπος, κρέας τρομερό, το καλύτερο της πόλης. Ζουμερό, λαχταριστό, όπως πρέπει. Και από νωρίς το μεσημέρι τα μαγειρευτά. Κόμπος, η ερωτελεστία σου λέω, ό,τι πιο νόστιμο σου έχει συμβεί. Κόμπος το ατσιπόπουλο για καλοφαγάδες.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε
8: για ποιότητα και την ποιότητα του Κοσμικού Κέντρου Μύθος. Κοσμικό Κέντρο Μύθος. Αδελιανός Κάμπος, Ρέθυμνο.

μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999, εδώ το ζούμε κριτικά.

Δεν μπορείτε να πείτε όμως, σήμερα σας έχω κάνει πρόγραμμα δυνατό. Έτσι όπως κάθομαι το μεταξύ, δεν θα μπορέσω να ξανασηκωθώ, να το ξέρετε. Και από αύριο, λογικά, ίσως, θα πάω για γυμναστήριο. Εν τω μεταξύ, περνάνε τα αυτοκίνητα, δεν έχω κλείσει την πόρτα και περνάνε μηχανάκια αυτοκίνητα από κάτω και τα ακούω εγώ από τα ακουστικά μου. Φανταστείτε τι γίνεται, ΠΕ. Λοιπόν, Ρία Hairstyling, σαν το καλοκαίρι κατεβαίνανε και άλλα παιδιά στο χωριό. Ήμασταν εκεί γύρω-γύρω, δεν είχαμε κινητά και τέτοια, οπότε έπρεπε να εφεύρουμε παιχνίδια. Κρυφτό κυνηγητό πήγαινε

χαμούλης, ποδόσφαιρα, μπάσκετ, χίλια δυο, όλοι μαζί να παίξουμε και να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός, ο επιθυμητός τέλος πάντων. Αλλά κανείς, όλοι ξέραμε ότι κανείς δεν είναι καλύτερος από τον άλλον κτλ. Υπήρχε μια ισότητα τέλος πάντων. Τώρα δεν ξέρω, πιστεύω ότι αυτό που πηγαίναμε στα χωράφια και μαζεύαμε λουλούδια, ξέρω εγώ, που ακολουθούσαμε τη μαμά του ενός και πηγαίναμε όλα μαζί τα παιδιά εκεί στο, να ποτίσουμε, ξέρω εγώ κτλ. Νομίζω ότι όλο αυτό το κόνσεπτ με τη φύση μας είχε κάνει να σκεφτόμαστε και λίγο διαφορετικά. Δηλαδή να έχουμε μια διαφορετική αντίληψη. Τώρα όχι αντίληψη δεν έχουμε, το να μαθιόμαστε δεν έχουμε. Τέλος πάντων, ας ακούσουμε ένα ερωτόκριτο τώρα, που παλιά οι ανθρώποι, ας πούμε, είχαν και ένα συνέστημα περαιτέρω. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Λοιπόν, όλο για να πω για τον Τζανιδάκη τώρα που τον βλέπω μπροστά μου, ότι τον είδα σε μια εκπομπή με το χορευτικό σύλλογο τέλος πάντων και πάρα πολύ μου άρεσε που δεν φορούσανε μαύρα ρούχα. Φορούσανε όμορφα και επιτίδια και σεμνά ρούχα οι κοπελιές, αλλά δεν φορούσανε μαύρα ρούχα. Γιατί δεν ξέρω τι έχουν πάθει τώρα τελευταία τα συγκροτήματα. Δηλαδή πάνε, ας πούμε, σε μια εκπομπή, πάνε σε μια εκδήλωση, πάνε σε ένα γάμο, επειδή θέλουν να είναι ομοιόμορφα αντιμένοι. Γιατί να είναι ομοιόμορφα αντιμένοι? Παλιά, όταν μιλάμε για την παράδοση, παιδιά, πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι η παράδοση δεν πάει με τη λογική ότι πρέπει να είναι όλοι να φοράνε μαύρο πουκάμισο με την τζάκιση. Ούτως ή άλλως, άμα πάμε και στα πιο παλιά χρόνια, ούτε οι βράκες ήταν ίδιες, ούτε τα στιβάνια ήταν ίδια, ούτε οι κοπελιές φορούσαν τα ίδια ρούχα όλες ταυτοχρόνως. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο που μπορούν να φοράνε μαύρα ρούχα όταν πάνε στη χαρά. Γιατί να βάλουν μαύρα ρούχα? Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.

Και δεν την καμαρώνεις. Δεν τελειώνω εγώ τη μαντινάδα, να ξέρετε. Άχρε παιδιά, είναι μωρέ. Αλλά πώς μπορείς να δώσεις την καρδιά σου μια φορά μόνο και το κορμί σου 150.000 φορές? Και όχι σε αυτήν που έχεις δώσει την καρδιά σου. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά, να ξέρετε. Μαθηματικά δεν βγαίνουν οι πράξεις. Λοιπόν, πάμε από την αρχή να ακούσουμε και το τραγούδι, να το ευχαριστηθούμε κιόλας.

Και να είναι πολύ ωραία ατάκα για πέσιμο αυτή. Έλα να δούμε το φεγγάρι μαζί. Απλά τα πράγματα. Λοιπόν, Μαγκελάκης Γιώργης και Ψαρουδάκης Γιώργης επίσης. Α, μισό λεπτό γιατί μ' ακούνε, λέει. Έλα, Εύα, πού είσαι, ρε φίλη. Where are you? How are you, που λένε και στο χωριό μου. Ναι, θα το βάλω να το ακούσουμε τώρα. Μαγκελάκης και Ψαρουδάκης, πολύ ωραίο τραγούδι. Μην φύγεις, Εύα, να τα πούμε μετά. Γιατί. Μην γελάς. Από τότε που είχαμε πιει τις ρακές εκεί στην κορφή που είχαμε πάει, Εύα, φαντάσου τώρα να μην πηγαίνουμε να ερωτοτροπούμε στις κορφές, μόνο να πηγαίνουμε να λέμε τα ψυχολογικά μας με τις φιλενάδες μας. Από τότε έχω να πιω ρακή. Να ξέρεις.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Καθαρίζουμε τα φυτά μας με φυτό.
2: Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
0: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες

0: Ιαπωνέζικες, Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών.
1: Όλα τα γούστα στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
2: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
1: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
3: Η ζωή είναι λίγη και γοργόπερα.
4: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία.
5: Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
6: Κεριά, λαμπάδες και ορθόδοξα βιβλία. Αγγελικών. Στο Ρέθυμνο. Χορτάτζη 20, απέναντι από το Ίντερσπορτ. Τηλέφωνο 28310-54285. Αγγελικών.
7: Καπετανάκης. Δίπλα σας, παντού και πάντα.
8: Στην καλοπέραση όλοι θέλουμε ένα καλό deal. Deal Eat. Χειροποίητο καλαμάκι, κοτόπουλο σούβλας, κοντοσούβλι και ένα σωρό ακόμα πίθανες γεύσεις. Και η μπυρά, βαριλίσια, πάντα από αγνά υλικά και χειροποίητα. Deal Eat. Στους Αρμένους, τηλέφωνο 2831041982.
9: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.900.
10: Θέλω ένα καινούργιο τραγούδι τώρα να ακούσουμε που δεν το έχετε ακούσει. Όχι, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Μπορεί να το έχετε ακούσει, αλλά εγώ δεν το έχω. Καλικάκης Μανώλης για τη συνέχεια. Στους δύο τρίτος δε χωρεί. Έτσι λέει το τραγούδι. Δεν ξέρω τι θέλει να πει ο ποιητής, θα το μάθουμε μαζί. Έχω ακούσει πολύ λίγο, μου άρεσε ο τίτλος και το έβαλα. Γιατί και εγώ της άποψης αυτής είμαι. Ότι στους δύο τρίτος δεν χωρεί. Στο μόνο ζευγάρι που μπορεί να εισχωρήσει τρίτος άνθρωπος είναι στη μάνα και στο γιο. Στη μάνα και στην κόρη. Κατάλαβες, πατέρας κόρη. Αυτό το σύνδρομο πρέπει να σπάσουμε κάποια στιγμή. Ναι, τέλος πάντων. Τώρα στα ερωτικά ζευγάρια, δηλαδή σε αυτά που υπάρχει έρωτας, πόθος και καλά εμπιστοσύνη, δεν χωράει τρίτος. Καταλαβες. Γιατί αν χωρέσει ο τρίτος, κάποιος τον έχει βάλει ανάμεσα. Δεν μπαίνει μόνος το τρίτος. Δεν έρχεται να πηγαίνει.

Έλα και μας ακούνε από τον Άι Βασίλη τώρα. Μας ακούει η Αριάδνη. Καλά, μας ακούει και ο πάτερ της καρδιάς μου που δεν είναι στον Άι Βασίλη τώρα, αλλά πολύ θα το ήθελε να είναι στην επαρχία Αγίου Βασιλείου. Τι κάνετε, είτε λένε τα εξωτερικά, είτε γίνεται για πέρα. Αριάδνη τον έχει αρέσει το γαμπρό σου, Βιόλα μου. Καταλαβαίνεις ότι έχει βγάλει πολύ ωραία τραγούδια. Για να λέει για τις μελαχρινές, το καταλαβαίνει, δεν χρειάζεται να σου πω τίποτα. Είτε λέει ο πλακιάς, δεν γίνεται πια. Λοιπόν.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες.
6: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στο πόλεμο, χαίροντας ήλιογάτε.
7: Σάββατο 20 Ιουνίου, γιορτή κριτικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
8: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

τράβησε, έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Ελληνα μόνο σε καζαλίνα και καραμπούζου κλίνα.
1: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Ο Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Pandermakis. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Pandermakis και καλό σας ταξίδι.
5: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
6: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
5: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
7: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο και έρωτας ήλιογάται.
5: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κριτικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.

0: FM.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

7,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
7: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
6: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
8: Ξενύχτη με
9: ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
6: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντας ήλιογάτε.
9: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κριτικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
10: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία.

Κεντρικό τη τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μια βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι γαλάζια θέα. Σε μια άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Κρήτη FM.
1: Στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμε τεραχάτη.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρο Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
7: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στο πόλεμο, χαίροντας ήλιογάτε.
6: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
8: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
9: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός. Χορός ήσουν Κρήτη.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Καστρό, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χουρμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια.